0: Η ώρα είναι 4. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Η ώρα είναι 5. Αντένα Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 6. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Αυτός μου θα νικεί μια μέρα. Όλη μου η ζωή μια μέρα. Να σε πάλι εδώ μονάχα μια μέρα. Να σε δω. Όλη μου η ζωή μια μέρα θα νικεί.

0: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
1: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
0: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
1: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
0: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
1: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
0: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μη αλλίωση των χρωμάτων.
1: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
0: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
1: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
0: Τηλέφωνο 2641091760.
1: Κινητό 6945-3627-08.
0: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
2: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Ετωλοακαρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
4: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
3: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
4: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
5: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
6: Πώς κοιμήθηκες χθες?
7: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
6: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
8: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
6: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
8: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας.

0: Μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου. Είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641-3003-16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
1: Η ώρα είναι 7. Αντένα Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
2: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
3: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
2: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
3: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώς. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
3: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
2: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
3: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
2: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
3: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
2: Τηλέφωνο 2641091760.
3: Κινητό 6945-3627-08.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.

καρδιά μας και με το νου σου κάπου έξω τρέχεις. Πες μου τι έχεις. Πες μου αν σου πάνε για μας και την καρδιά σου τη χάλας και ροκακία δεν κράτας μα μπορού. Πώς τους αντέχεις. Όλο προβλέπουν χωρίς μους και φέρνουνε κατακλείσμους αρκεί μη φύγεις από αυτούς. Πες μου

0: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
1: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
2: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πράκτικα.

0: είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο Πράκτικα.
1: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
0: Σκέψου, Πράκτικα.
2: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
3: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
4: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
2: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
3: Τι ήταν αυτό! Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
4: Φοβάμαι!
3: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
3: Μπράβο!
5: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
6: Συνεργασία.
5: Μυστήριο. Δράση.
6: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
5: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
6: Συνεργάσου με την παρέα σου.
5: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
6: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
5: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
7: Πάω για τζιν και μου λέει η πολίτρια.
8: Αυτό σου πάει τέλεια.
7: Φοράω ένα άλλο.
8: Καλά, αυτό φοβερό.
7: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
8: Τι τέλειο, αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
7: Ναι, κοπελιά, σίγουρα, γιατί αυτό είναι το δικό μου.
9: Generation, για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
10: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation. Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
9: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
10: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
9: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.
11: Η ώρα είναι 8.
12: Αντένα Star στους 103,5. Απολαμβάνεις

θα είναι της αγάπης μας η σκόνη. Το πρώτο, πρώτο γέλιο σου να ερχότανε στα χείλη μου για λίγο να γελούσε. Εκείνη η στιγμή που σε ερωτεύτηκα.

0: Πώς κοιμήθηκες χθες?
1: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
0: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
0: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.

0: σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean. Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
1: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
2: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-270-551. delta360.gr.
3: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Ετωλοκαρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.

0: και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
1: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταϊκού και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
2: Η ώρα είναι 9. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
3: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλε

0: εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη. Το ψήσιμο του Οβελία είναι εύκολη υπόθεση για μας. Βρείτε μοτέρ, ψισταριές, είδη μπαρμπεκιού. Καλό Πάσχα!
3: Αγάπη μου, έλα να δεις, τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι!
4: Έβαψαν τους...
3: Δες! Μα εσύ έχασες το χρώμα σου!
4: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
5: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
6: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-32558.
7: Πώς κοιμήθηκες χθες?
8: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
7: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
9: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
7: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
9: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
10: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
11: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
12: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
11: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
12: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
11: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
12: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
11: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μη αλλίωση των χρωμάτων.
12: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
11: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
12: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
11: Τηλέφωνο 26410 91 760.
12: Κινητό 6945 3627 08.
11: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
12: Jumbo.

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φυλακά.

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
3: Πάω για τζιν και μου λέει η πολίτρια.
4: Αυτό σου πάει τέλεια.
3: Φοράω ένα άλλο.
4: Καλά, αυτό φοβερό.
3: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
4: Τι τέλειο. Αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
3: Ναι, κοπελιά, σίγουρα, γιατί αυτό είναι το δικό μου.
2: Generation. Για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
3: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation. Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
2: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
3: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
2: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.
5: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
6: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
7: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
5: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
6: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
7: Φοβάμαι!
6: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
5: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
6: Μπράβο!
8: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
9: Συνεργασία.
8: Μυστήριο. Δράση.
9: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
8: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
9: Συνεργάσου με την παρέα σου.
8: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
9: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
8: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
10: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10.

0: Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ. Στο μεταξύ, ο Αμερικανικός στρατός έπληξε δύο πετρελαιοφόρα υπό Ιρανική σημαία που προσπαθούσαν να εισέλθουν σε Ιρανικό λιμάνι. Ενώ η Τεχεράνη ισχυρίζεται πως κατέλαβε πετρελαιοφόρο κινέζικων συμφερόντων επίσης στον κόλπο του Ομάν. Την ίδια ώρα, η έκταση της πετρελαιοκοιλίδας στον Περσικό κόλπο ξεπέρασε τα 50 τετραγωνικά χιλιόμετρα και είναι πιθανό να έχουν διαρρεύσει πάνω από 3.000 βαρέλια πετρελαίου. Αναφέρουν νέα δημοσιεύματα σχετικά με τις δορυφορικές εικόνες που καταγράφουν τη ρήπανση στα ανοιχτά του στρατηγικού νησιού Χάργκ. Το αξιόχρο της Ελλάδας στη βαθμίδα 3B-SYN με σταθερές προοπτικές, επαναβεβαίωσε ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Fitch. Υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας μετέχθησαν στις φυλακές Κορυδαλλού 54χρονος Κώστας Παρασίδης και η σύζυγός του Αφροδίτη, μετά την απόφαση για προφυλάκησή του στην υπόθεση της δολοφονίας του 21 ετών Νικήτα Γεμιστού στο Ηράκλειο. Το ζευγάρι μεταφέρθηκε ακτοπλοϊκό στον Πειραιά με ισχυρή αστυνομική συνοδεία και ακολούθησε η μεταφορά του σε ειδική πτέρυγα των φυλακών. Τουλάχιστον τρεις αναφορές για θεάσεις αγνώστου ταυτότητας υπταμένων αντικειμένων σε ελληνικό χώρο περιλαμβάνονται στην πρώτη ομάδα από χαρακτηρισμένων εγγράφων που έδωσε στη δημοσιότητα το Αμερικανικό Υπουργείο Άμυνας. Οι δύο από τις αναφορές καταγράφηκαν στα τέλη Οκτωβρίου του 2023 και η τρίτη τον Ιανουάριο του 2024. Σε δύο από τις περιπτώσεις πρόκειται για μικρά φαινομενικά κυκλικά αντικείμενα που κινούνταν πάνω από τη θάλασσα. Στα αθλητικά, στο πέμπτο παιχνίδι την Τετάρτη στην έδρα της Βαλένθια θα κριθεί αν ο Παναθηναϊκός ή η ισπανική ομάδα θα πάρει το εισιτήριο για το Final Four της Αθήνας. Με στόχο τη νίκη, η ΑΕΚ παίρνει θέση στον απόψινο τελικό του Basketball Champions League στην Ισπανία απέναντι στην πρωτάρα Ρίτα Σβίλνιους από τη Λιθουανία.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριο σταδιακά στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς. Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους στη Θεσσαλονίκη και τη θερμοκρασία να φτάνει τους 23. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στα παραπολιτικά.gr. Μικρόφωνο και πάλι στη Τζούλη Τσίγκα.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.

πολύ καλημέρα σας. Ώρα δεύτερη για τις στιχομηθείες μας. 6 λεπτάκια μετά τις 10 εδώ στα παραπολιτικά στους 90,1. Η Παναγιώτα Παπαλεξίου ανέλαβε τη ρύθμιση του ήχου εδώ απέναντί μου. Η Όλγα Καλατζή είναι πάντα στην επιμέλεια της παραγωγής. Ο Βασίλης Κρυμπάς έχει διαλέξει μουσικές και τραγούδια ένα και ένα. Η Ελένη Τάγκα απαντά σε εσάς στο τηλεφωνικό μας κέντρο 211 10 80 8 80 και καταγράφει τα μηνύματά σας και μας τα μεταφέρει εδώ στο στούντιο. Αν θέλετε, τα στέλνετε γραπτά στο mail μας radio@parapolitika.gr. Στο μικρόφωνο ως τις 11 η Τζούλη Τσίγκα.

Με ένα δυνατό ροκεντρολάκι, Long Tall Sally, ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα μας από το Little Richard, τον Αμερικανό μουσικό που έγραψε ιστορία σε αυτό το είδος μουσικής και πέθανε μια μέρα σας σήμερα το 2020 και ήταν μια ευκαιρία αυτή η επέτειος έτσι μνήμης να θυμηθούμε τα τραγούδια και τις μουσικές του. Σήμερα Σάββατο λοιπόν είναι η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση για την 81η επέτειο της νίκης του Κόκκινου Στρατού επί της ναζιστικής Γερμανίας στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η Μόσχα είχε ζητήσει κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο με την Ουκρανία από τα μεσάνυχτα της 8ης Μαΐου στις 10 Μαΐου. Ο Ζελένσκι είχε πει ότι δεν συνιστούμε σε ηγέτες να πάνε στην παρέλαση του Σαββάτου στη Μόσχα για λόγους ασφαλείας. Και ευνής ήρθε ο Ντόναλντ Τραμπ και ανακοίνωσε τριήμερη εκεχηρία στον πόλεμο της Ουκρανίας 4 ημέρες μετά την κατάπαυση πυρός που είχε αποφασίσει ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Η εκεχηρία που έγινε δεκτή από τη Μόσχα αλλά και από το Κίεβο θα ισχύσει μέχρι και την Δευτέρα και σύμφωνα με το σχέδιο Τραμπ προβλέπεται και ανταλλαγή 2.000 κρατουμένων. Για να δούμε. Κάπου εκεί ήρθε και ο πρώην Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, ο Ράσμουσεν, να διαπιστώσει ότι το ΝΑΤΟ είναι σε διάλυση λόγω του Τραμπ και να προτείνει μια νέα ευρωπαϊκή συμμαχία. Σε συνέντευξή του στη Βέλτ, λοιπόν, είπε ότι αυτό που βλέπουμε τώρα είναι η διάλυση του ΝΑΤΟ και αυτό είναι επικίνδυνο και πρότεινε τη δημιουργία ενός επίσημου συνασπισμού των προθήμων, δηλαδή μιας ομάδας ευρωπαϊκών χωρών, έτοιμης και ικανής να οργανώσει ανεξάρτητα την άμυνα της Υπήρου. Χαρακτηριστικά στη Βέλτ είπε ότι πρέπει να προσαρμόσουμε τη στρατηγική σκέψη μας και να μειώσουμε την εξάρτησή μας από τους δικτάτορες αυτού του κόσμου, τον Ντόναλντ Τραμπ, τον Βλαντιμίρ Πούτιν και τον Σι Τζινπίνγκ. Έτσι ακριβώς τα είπε. Τώρα στον πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, με το που ξεκίνησε με την επίθεση Ιράν, Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ στο Ιράν, οι Ηνωμένες Πολιτείες είπαν μέσω του Ρούμπιο ότι περιμένουν την απάντηση της Τεχεράνης. Στο μεταξύ είχαμε επιθέσεις των Αμερικανών σε πλοίο, είχαμε επιθέσεις των φρουρών της Επανάστασης με πυράβλους και ντρόουν σε αμερικανικά αντιτορπιλικά. Ο Τραμπ είπε σε χλαμάρισαν λίγο μαζί μας σήμερα, τους κοροϊδέψαμε όμως, ισχύει η εκεχηρία, αλλιώς λέει θα δείτε μια μεγάλη λάμψη που θα έρχεται από το Ιράν, αυτά και άλλα τρομακτικά. Το Ισραήλ πάλι φαίνεται να θεωρεί ότι είναι αντικρουόμενα τα μηνύματα από το Λευκό Οίκο και πιέζει για απομάκρυνση του εμπλουτισμένου ουρανίου από το Ιράν, κάτι που το Ιράν δεν το δέχεται. Στα δικά μας, η Ryanair, μια αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους, ανακοίνωσε ότι πάβει τη λειτουργία της βάσης της στη Θεσσαλονίκη και περιορίζει και τη δραστηριότητά της και στην Αθήνα. Εκτιμάται ότι χάνονται 700.000 θέσεις επιβατικών, 700.000 επιβατικές θέσεις, έτσι. Ο αρμόδιος της Ryanair, ο εκπρόσωπος της Ryanair, έκανε ευθεία επίθεση στη διαχειρίστρια εταιρεία Fraport, την οποία κατηγόρησε για υπερβολικά μη ανταγωνιστικές χρεώσεις που επιβάλλονται από το γερμανικής διαχείρισης μονοπόλιο της Fraport Greece και το αεροδρόμιο Αθηνών. Η Fraport απάντησε, έκανε λόγο για αιτιάσεις απολύτως αβάσιμες και καθ' ολοκληρή προσχηματιστές, για προσχηματικές, τα Σαρδάμ πάνε σύννεφο σήμερα, και για λόγους λέει που συνδέονται αποκλειστικά και μόνο με τον εμπορικό σχεδιασμό, το επιχειρηματικό μοντέλο και την κερδοφορία της εταιρείας. Υπάρχει και αυτό το υγειονομικό θρίλερ με το Χανταϊό και τα τρία θύματα που έχουμε σε κρουαζιερόπλοιο που εκδηλώθηκε ο Χανταϊός. Το πλοίο είναι στα Κανάρια νησιά. Υπάρχουν αντιδράσεις στο να φτάσει το πλοίο με πολίτες από 28 χώρες. Ανάμεσά τους είναι και ένας Έλληνας που έχει ενημερώσει τον Ιωδίο ότι είναι καλά στην υγεία του. Οι γιατροί, οι λοιμοξιολόγοι και άλλοι καθησυχάζουν, λένε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος να πάρει τις διαστάσεις που είχε πάρει ο κορονοϊός, ας πούμε.

0: μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp, το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
2: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
4: Μισό.
3: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
4: Μισό.
3: Πάλι μισό.
4: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
5: Αυτό το Σάββατο, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά. Ένα μοναδικό ένθετο για την ημέρα της Ευρώπης. Από το 1950 μέχρι σήμερα. Από το πολιτικό όραμα που έθεσε τα θεμέλια της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι τις σύγχρονες προκλήσεις και τις γεωπολιτικές εντάσεις. Γράφουν αποκλειστικά για το ένθετο οι ευρωβουλευτές Γιώργος Αυτιάς, Φρέντις Μπελέρης και Γιάννης Μανιάτης. Όπως και η καθηγήτρια του ΕΚΠΑ και δημοσιογράφος, βραβευμένη με το Ευρωπαϊκό Βραβείο Δημοσιογραφίας που θέσπισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Μαρίνα Ρίγου. Αυτό το Σάββατο μόνο στα παραπολιτικά.
6: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη ένας στους δύο κερδίζει γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά Λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε

κλαξούν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα.

να ακούμε τις εξαιρέσεις του Ρους. Να έρθω σε εσάς, γιατί είναι πολλά τα μηνύματά σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που επικοινωνείτε έτσι και μπορούμε να έχουμε πιο διαδραστική σχέση. Καλημερίζω την Ελένη με το θέμα πάλι της μεταφοράς των φοιτητών στοιχείων. Λέει, θέλω να ρωτήσω, κανείς δεν ήταν ποτέ φοιτητής ή μαθητής? Τι δεν καταλαβαίνουν? Η απόσταση πανεπιστήμιο, φοιτητική εστία είναι 4 χιλιόμετρα στοιχείο. Πώς θα πάνε οι φοιτητές? Βάλτε δρομολόγια λεωφορείων. Ελένη μου, έχετε δίκιο. Απόλυτο δίκιο. Το έχουμε αναδείξει το θέμα από τα παραπολιτικά. Τι να πω, εδώ κοιτάξουμε να το ξανακάνουμε. Και άλλο θέμα εδώ από το Μάρκο. Άλλο μήνυμα για τυχείο. Οι φοιτητές δεν έχουν δρομολόγια λεωφορείων για να πάνε στη Λέσχη για φαγητό, στη φοιτητική εστία. Η καθημερινότητα είναι πολύ δύσκολη. Έχεις δίκιο. Μάρκο, το λέμε, το ξαναλέμε, το ξαναλέμε. Τι να πω, δεν ξέρω τι να πω. Ο Θύμιος. Στη Βόρεια Εύβοια, λέει, το πάνω κομμάτι, το υπερβόρειο, έχει κλείσει το μοναδικό μονοπάτι με τον κύριο Μπένο εδώ και 4 χρόνια. Ο κύριος Μπένος είχε αναλάβει μετά τις μεγάλες φωτιές της Εύβοιας, πρέπει να σας πω. Η υπερβόρεια της Εύβοιας, λοιπόν, λέει, για να πάμε στη Χαλκίδα, πάμε από τον Μπράλο. Η υπόσχεση ήταν πέρσι το Φλεβάρι να ανοίξει. Φτάσαμε ήδη Αύγουστο του 26 και πρόσεχε τώρα, λέει, τι λένε. Θα τον ανοίξουν το δρόμο, το μονοπάτι δηλαδή, με φανάρι. Θα έχει μια ώρα άνοδο και μια ώρα κάθοδο. Αναρωτιέμαι, λέει ο Θύμιος. Στη Σάντις υπάρχει τέτοια πατέντα κοντά στο Μάτσου Πίτσου στα 5.000 μέτρα υψηλό. Μέτρο. Όχι, αλλά θα ήταν ενδιαφέρον όμως. Και συνεχίζει με το υπόλοιπο θέμα των οικονομικών. Υπάρχει μια ιδιαιτερότητα, λέει, οι νοικοκυρέοι να το φίλει, εμείς δηλαδή μπορεί στο πεδίο να είμαστε λιγόψυχοι και στέλνουμε τον Τζολάνι να πολεμήσει, ωστόσο είμαι πολύ ανθεκτική στην πείνα. Αν είχε 2.500 δραχμές το σουβλάκι στο Ιράν, οι Μουτζαχεντίν θα είχαν παραδοθεί από το 1985. Στα οικονομικά και στον πληθωρισμό που μας έλεγε ο Αλέξανδρος Κλώσσας πριν, σε αυτά αναφέρεται και ο Αναστάσης. Αυτό που περιγράφεται, λέει, ονομάζεται πολιτική προτεκτοράτου. Είμαστε η πιο φτωχή χώρα της Ευρώπης, τελεία και παύλα. Τα χειρότερα έρχονται.

0: Και ο Βασίλης, που είναι αυτοκινητής. Α, δεν τα πάω καλά σήμερα. Αυτοκινητιστής. Ταξί, λέει καλημέρα, Μαύρος το Μητσοτάκης, 500 ευρώ επιπλέον φόρος για τη φοιτήτρια κόρη μου που εργάζεται για το χαρτζηλίκι της. Καλημέρα, Βασίλη μου. Καλές διαδρομές σήμερα. Λοιπόν, θυμάστε την προηγούμενη εβδομάδα που φιλοξενήσαμε εδώ τον γιατρό, τον καθηγητή ιατρικής στο ΕΚΠΑ, τον κύριο Γιαννόπουλο, και μας έλεγε για το εξώδικο που έχουν κάνει 90 πανεπιστημιακοί στο Υπουργείο Παιδείας, καθώς 2,5 χρόνια μετά από την προκήρυξη του διαγωνισμού για διδακτορικούς, μεταδιδακτορικούς, για ερευνητικά προγράμματα που αφορούν συμπράξεις πανεπιστημίων, δεν υπάρχει καμία απάντηση ακόμα. Είναι αυτό που λέμε πώς να κερδίσουμε πίσω τους νέους που έχουν πάει για εργασία και τον αφρό της νεολαίας με πτυχία, με τα πτυχιακά διδακτορικά στο εξωτερικό, αυτό το Rebrain Greece που το διαφημίζει η κυβέρνηση και καλά κάνει και το διαφημίζει. Το θέμα είναι τι γίνεται στην πράξη για αυτό το θέμα. Βγήκαν λοιπόν βγήκε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση της Greece in Figures πάνω στα στοιχεία της Eurostat για το τι γίνεται με το brain drain στην Ελλάδα, και έδειξε ότι σε όλα τα επίπεδα το brain drain δυστυχώς αυξήθηκε. Δηλαδή οι άνθρωποι, οι νέοι άνθρωποι που έφυγαν στο εξωτερικό για δουλειά, για αναζήτηση καλύτερης δουλειάς και καλύτερης ζωής, αυξήθηκαν πάρα πολύ τον τελευταίο χρόνο. Έχουμε λοιπόν τη χαρά να φιλοξενούμε τον κύριο Δημήτρη Μιχαηλίδη. Είναι ερευνητής στο Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ και συνιδρυτής του Greece in Figures. Καλημέρα, κύριε Μιχαηλίδη.
1: Καλημέρα.
0: Θέλω πρώτα να μας πείτε μια-δυο κουβέντες για τον Greece in Figures, δηλαδή τι είναι αυτό το σχήμα που αναλύει όλα αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία.
1: Βεβαίως. Το Greece in Figures γεννήθηκε ουσιαστικά εν μέσω κορονοϊού. Mm-hmm. Αν θυμάστε τότε, κάπως βία μπήκαν στη ζωή μας οι αριθμοί, τα γραφήματα, αριθμοί αύξησης, ένα σωρό από τεχνικές ορολογίες που έπρεπε να τις βλέπουμε κάθε μέρα και δεν τις πολύ καταλαβαίναμε, για να πούμε την αλήθεια.
0: Ισχύει.
1: Οπότε αυτό μας δημιούργησε έτσι μια ανάγκη η οποία ήταν να συλλέξουμε δεδομένα, να τα αναλύσουμε και να τα παρουσιάσουμε με τέτοιο τρόπο ώστε να γίνονται κατανοητά πρώτα απ' όλα σε εμάς, αλλά και μετά και σε άλλους ανθρώπους που μπορεί να μην έχουν τις τεχνικές γνώσεις να το κάνουν αυτό. Mm-hmm. Εν τέλει αυτό μεγάλωσε, γιατί η ανάγκη για να καταλαβαίνουμε τα δεδομένα και τα φαινόμενα στην Ελλάδα παρέμεινε. Τώρα έχουμε τον πληθωρισμό, έχουμε την ακρίβεια, έχουμε το χρέος, οπότε τα χρησιμοποιούμε καθημερινά. Και πλέον έχουμε μια γεμάτη πλατφόρμα, περισσότερο από 800 γραφήματα, αναλύσεις, επεξηγήσεις δεδομένων και φαινομένων που μας απασχολούν και συνεχίζουμε να την εμπλουτίζουμε.
0: Ναι, ωραία. Λοιπόν, πάμε λοιπόν, γιατί έχετε κάνει μια πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση πάνω στα στοιχεία της Eurostat για την διαρροή επιστημόνων και όχι μόνο νέων ανθρώπων στο εξωτερικό από την Ελλάδα, έτσι. Και το συμπέρασμα είναι ότι έχουμε δυστυχώς ιστορικό ρεκόρ των Ελλήνων στην Ευρώπη, που έχουν καταφύγει στην Ευρώπη για να εργαστούν. Κάτι που διαψεύδει όλο αυτό το αφήγημα περί brain gain, rebrain Greece και όλα τα άλλα. Δυστυχώς το διαψεύδει. Να δούμε λίγο τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία.
1: Βεβαίως. Ουσιαστικά να πούμε εδώ ότι για να κάνουμε αυτή την έρευνα, την ανάλυση, βασιστήκαμε σε τι, στην έρευνα εργατικού δυναμικού. Είναι η ίδια η έρευνα που κάνει η Ελστάτ για να μετρήσει την ανεργία. Αυτή είναι κανονικοποιημένη σε όλη την Ευρώπη, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm-hmm. Και μέσα σε όλες τις ερωτήσεις που κάνουν που αφορούν την ανεργία, δηλαδή αν εργάζεστε, αν ψάχνετε εργασία και όλα αυτά, ρωτάνε και δύο ερωτήσεις που αφορούν την προέλευση. Δηλαδή ρωτάνε σε ποια χώρα γεννήθηκες και ποια είναι η υπηκότητά σου.
0: Ναι.
1: Οπότε μπορούμε, συγκεντρώντας όλα τα στοιχεία από όλες τις στατιστικές, να συγκεντρώσουμε πόσοι είναι κατά προσέγγιση, είναι εκτιμήσεις, δεν είναι ακριβείς αριθμοί.
2: Αγάπη μου, έλα να δεις, τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
3: Έβαψαν τους...
2: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
3: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
4: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
5: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-032-558.
6: Πώς κοιμήθηκες χθες?
7: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
6: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
8: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
6: Ναι, Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
8: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Επιπλαδρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544 6944 545 743. Επιπλαδρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
9: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
10: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσουμε μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean. Στις δύσκολες στιγμές, χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη, αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
11: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
12: Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
0: Δεν έχει γίνει τίποτα, δεν έχει ολοκληρωθεί δηλαδή η διαδικασία και το κατέληξαν 90 πανεπιστημιακοί να κάνουν να στείλουν εξώδικο στο Υπουργείο Παιδείας.
1: Ναι, το είδα αυτό. Εντάξει, νομίζω πως σίγουρα μπορεί η Ελλάδα να κάνει περισσότερα για να, ειδικά για ακαδημαϊκούς, για να δημιουργήσει κίνητρα. Εγώ προσωπικά που είμαι στο Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ βλέπω πολύ κόσμο να επιστρέφει στη Γερμανία. Δηλαδή οι Γερμανοί πολίτες οι οποίοι δούλευαν στα Ολλανδικά πανεπιστήμια και επιστρέφουν πλέον γιατί τους έχουν δημιουργήσει καλά κίνητρα για να επιστρέψουν. Οπότε ίσως υπάρχει κάτι εκεί για να μάθουμε. Τώρα νομίζω ότι η επέκταση για την έκπτωση φόρου επεκτείνεται και στους πανεπιστημιακούς. Ίσως και αυτό μπορεί να βοηθήσει. Mm-hmm. Εμείς ένα άλλο που αναλύουμε στο Greasing Figures είναι οι θέσεις εργασίας. Mm-hmm. Γιατί μπορούμε να δούμε ανά τρίμηνο πόσες θέσεις εργασίας ελευθερώνονται. Δηλαδή αν δημιουργούνται θέσεις εργασίας και σε ποιο κλάδο. Και βλέπουμε ότι κυρίως οι περισσότερες θέσεις εργασίας στην Ελλάδα βρίσκονται στις υπηρεσίες. Δηλαδή στο εμπόριο, στην αποθήκευση, διαφορετική εστίαση και όλα αυτά. Mm-hmm. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε και μια αύξηση, μικρή μεν, αλλά βλέπουμε αύξηση στις επαγγελματικές και επιστημονικές δραστηριότητες. Οπότε ίσως υπάρχουν περισσότερες ευκαιρίες τώρα από ό,τι υπήρχαν παλαιότερα, αλλά πάλι είναι πολύ μικρές σε σχέση με τις αντίστοιχες τις υπηρεσίες.
0: Ο ιδιωτικός τομέας φαίνεται να συμμετέχει σε αυτό. Δηλαδή οι εταιρείες θέλουν, ας πούμε, να προσλάβουν αυτό που λέμε καλά μυαλά για να επενδύσουν πάνω τους.
1: Αυτές οι θέσεις εργασίας εδώ είναι κυρίως σε ιδιωτικές εταιρείες. Mm-hmm. Απλά είναι πολύ λίγες. Δηλαδή αυτό είναι το θέμα, ότι δεν έχουμε, σε σχέση με τις υπηρεσίες, δηλαδή είναι τεράστια διαφορά. Μπορεί να έχουμε, ας πούμε, 2.000 κενές θέσεις εργασίας στις επαγγελματικές και επιστημονικές δραστηριότητες και αντίστοιχα στις υπηρεσίες να έχουμε 17.000. Mm-hmm. Είναι τεράστια η απόκληση.
0: Μάλιστα. Είστε κι εσείς, από ό,τι καταλαβαίνω, μέλος του Brain Drain, έτσι?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και είναι, φαντάζομαι, μεγάλη κοινότητα αυτή και στην Ολλανδία, όπου είστε εσείς, αλλά και σε πολλές χώρες, με τους Έλληνες που έχουν φύγει εκεί για να εργαστούν. Αυτό που μπορούμε να καταλήξουμε είναι ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι το μισθολογικό στην Ελλάδα ή είναι και η συνολική έτσι, απαξίωση στην εργασία.
1: Αυτό τώρα θα μιλήσω λίγο ανέκδοτα, δηλαδή δεν νομίζω πως...
0: Έτσι, δεν σας ρωτάω από την εμπειρία και από τις συζητήσεις που κάνετε και όχι από τα στατιστικά στοιχεία.
1: Ακριβώς, ναι. Θα έλεγα πως η δική μου εκτίμηση, η δική μου εντύπωση είναι ότι η μεγαλύτερη διαφορά είναι στον τομέα των ευκαιριών. Mm-hmm. Δηλαδή οι ευκαιρίες, ειδικά εγώ που είμαι στο Άμστερνταμ, είναι μια πόλη που συγκεντρώνει πάρα πολλούς νέους ανθρώπους από όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης, με πάρα πολλές τεχνολογικές εταιρείες που έρχονται εδώ και εγκαθίστανται, πολύ καλά πανεπιστήμια. Οπότε υπάρχει ένα τεράστιο υπόβαθρο από πίσω. Δηλαδή δεν μπορείς απλά να δημιουργήσεις ένα κίνητρο φορολογικό και ξαφνικά ο κόσμος να έρθει, γιατί δεν είναι μόνο το χρήμα το οποίο ενδιαφέρει τον κόσμο. Υπάρχει ένας ολόκληρος μηχανισμός από πίσω που αφορά χρήματα στα πανεπιστήμια, χρήματα στο Δήμο, χρήματα. Εταιρείες οι οποίες θέλουν να κατασταθούν στην πόλη. Mm-hmm. Οπότε υπάρχει ένα σύστημα εδώ στο Άμστερνταμ συγκεκριμένα και στην Ολλανδία, το οποίο μπορεί να υποστηρίξει πολλούς ανθρώπους με υψηλής εξειδίκευσης.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο χρειάζεται πολλά χρόνια για να δημιουργηθεί. Δεν είναι τόσο εύκολο.
0: Σωστό, αλλά κάποτε πρέπει να μπουν και οι βάσεις.
1: Ναι, και απ' την άλλη είναι και εργασιακές συνθήκες. Δηλαδή στην Ολλανδία η εργασία είναι πάρα πολύ ευέλικτη. Mm-hmm. Μπορείς ανά πάσα στιγμή να αλλάξεις το συμβολό σου και να το κάνεις να μην είναι 40 ώρες, να είναι 32. Για να μπορείς μια ημέρα να μην δουλεύεις, να ασχολείσαι με την οικογένειά σου ή με κάτι δικό σου. Mm-hmm. Είναι πολύ πιο ευέλικτο η εργασία και εντάξει, η Ολλανδία είναι και μια πολύ πιο πλούσια χώρα, οπότε ναι, έχει το περιθώριο να το κάνει αυτό.
0: Θυμάμαι μια έρευνα που είχε γίνει το 2018 νομίζω από το Πάντιο Πανεπιστήμιο υπό την καθηγήτρια Αλεξάνδρα Κορονέου και ήταν έρευνα με συνεντεύξεις. Ναι. Σε νέους ανθρώπους που είτε είχαν φύγει είτε σκέφτονται να φύγουν στο εξωτερικό και πάρα πολλοί μιλούσαν για την απαξίωση στην εργασία, δηλαδή νεαροί δικηγόροι ας πούμε, για το πώς τους συμπεριφέρονται και τι αναγκάζονται να κάνουν για χρόνια, νεαροί γιατροί. Θέλω να πω ότι ήταν ένα κομμάτι αυτών που λέγαμε πάντα με τις καλές δουλειές, δικηγόρος, γιατρός και όλα αυτά, ήταν με την παλιά λογική των γονιών μας ας πούμε, και μιλούσαν για αφόρητη απαξίωση στο χώρο εργασίας τους.
1: Η αλήθεια είναι πως αυτό το είδαμε να συμβαίνει και στις εκδηλώσεις που γίνονται εδώ για το Brain Gain. Δηλαδή ήρθαν εταιρείες για να μιλήσουν, για να προσελκύσουν κόσμο να επιστρέψει mm-hmm. στην Ελλάδα. Και αν διαβάσετε, υπάρχουν στο ίντερνετ μαρτυρίες για το τι υπόθηκε, είναι λίγο. Δεν σου δίνουν και πολύ κίνητρο.
0: Ναι, έτσι.
1: Δηλαδή δεν προσφέρουν συνθήκες που σου λένε ότι έλα εδώ και θα έχεις μια καλή ζωή. Προσπαθούν να σε πείσουν λίγο συναισθηματικά.
0: Μάλιστα.
1: Έλα να βάλεις πλάτη, να φτιάξουμε
0: αυτό,
1: κάτι μαζί.
0: Το κλασικό έλα να βάλεις πλάτη.
1: Ακριβώς. Ναι.
0: Έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μιχαηλίδη, για τη συζήτηση αυτή. Ο κύριος Δημήτρης Μιχαηλίδης, ερευνητής στο Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ, συνιδρυτής του Greece in Figures.

Εντάξει, το τραγούδι πολύ το γνωρίζετε. Enter Sandman ή Metallica. Γιατί η Αθήνα ζει σε ρυθμούς Metallica εδώ και μέρες. Έφτασε η ώρα. Η απόψινή συναυλία στο ΟΑΚΑ. Sold out από καιρό. Με πάνω άκρυβα εισιτήρια στο τέλος. Έτσι να φανεβάσουν τόνους απόψε. Φαντάζομαι τι θα γίνεται την ώρα που θα παίζει αυτό το τραγούδι.

Βέβαια, εκτός από τους νέους που θα πάνε σήμερα, όσοι είναι φαν στο Μετάλλικα, νομίζω οι περισσότεροι θα είναι έτσι παππούδια της ηλικίας μας. Γελάει η Παναγιώτα. Νομίζω, παιδιά, ναι, θα δείτε παππούδια εκεί να χτυπιούνται. Έτσι όπως είμαστε σε ρυθμούς heavy metal, δεν ξέρω αν ταιριάζει, αλλά θέλω να πω δύο κουβέντες για αυτό το τελευταίο φωνικό στην Κρήτη, τη δολοφονία του 21χρονου Νικήτα, από τον πατέρα του φίλου του που είχε σκοτωθεί το 2023 σε τροχαίο που οδηγούσε ο Νικήτας. Όλο αυτό το πράγμα μόνο θλίψη μπορεί να φέρει, πραγματικά δηλαδή είναι άλλη μια τραγωδία που παρακολουθούμε, λες και είμαστε λοβοτομημένοι όλοι. Και το λέω αυτό γιατί εδώ και δεκαετίες χτίζονται αυτοί οι μύθοι για τη λεβεντιά, την Κρητική, που την έχουν διαστρεβλωμένα, την έχουν ταυτίσει με την Βεντέτα, με την Παλωθιά, με τη Ματσίλα. Εντάξει, φτάνει νομίζω, πραγματικά έλεος. Το μόνο που αξίζει κανείς να κρατήσει από την τελευταία τραγωδία είναι η απίστευτα αξιοπρεπή στάση της οικογένειας του τελευταίου θύματος, του Νικήτα, που αν και έχασε το παιδί της, αν και αγωνιούσε μέρα νύχτα για 3 χρόνια, ξέροντας ότι το παιδί ήταν στόχος της άλλης οικογένειας, απαγόρευσε τα όπλα στην κηδεία του, ενώ ο πατέρας του θύματος, ακόμα και σε αυτή τη στιγμή πόνου, είπε ότι δεν πρόκειται να πειράξω κανέναν. Και η αδερφή του παιδιού πριν την κηδεία του είπε: «Ελάτε, αλλά αν θέλετε, ελάτε με λύρες. Όχι με λύρες με μουσικά όργανα. Όχι με όπλα». Μόνο αυτό μπορεί να είναι λεβεντιά, γιατί όλα τα υπόλοιπα δεν θα μπορούσαν να είναι. Όλα αυτά που κατά καιρούς έχουμε παρακολουθήσει με ανατριχίλα να συμβαίνουν στην Κρήτη, όλα τα άλλα είναι ξεκάθαρα εγκληματικές συμπεριφορές.

0: Λοιπόν, δημοσκοπήσεις πολλές είδαμε και παρακολουθήσαμε αυτή την εβδομάδα με ερωτήματα που είχαν γίνει ως τις 6-7 Μαΐου, ως τις 5-6 Μαΐου μάλλον. Ας πούμε, από την MRB που έγινε τη δημοσκόπηση για το Open, 7 στους 10 λένε ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έκανε μερόληπτα τη δουλειά της. 7 στους 10 επίσης λένε ότι δεν πρέπει να είναι υποψήφοι οι εμπλεκόμενοι βουλευτές, οι φερόμενοι ως εμπλεκόμενοι δηλαδή, αυτοί για τους οποίους ανοίγουν δικογραφίες. 6 στους 10 λένε ότι δεν πρέπει να λένε ότι θα είναι καθοριστικό για την ψήφο τους το η άρση ασυλίας των εμπλεκομένων στον ΟΠΕΚΕΠΕ. 8 στους 10 λένε ότι έπρεπε να γίνει προανακριτική για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραμπατζή. Επίσης, μεγάλο ποσοστό, περίπου 7 στους 10, λένε ότι συμφωνούν με την πρόταση Ανδρουλάκη και άλλων κομμάτων για εξεταστική για τις υποκλοπές, παρά την αρχιοθέτηση από τον Μάριο Πάγο. Τι άλλο να σας πω, πολλά και στην έρευνα της PALS για τον Sky. Η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη, έτσι κι αλλιώς και στις MRB παραμένει πρώτη, με πτώση όμως και εδώ και στις δύο δημοσκοπήσεις. Και οι δύο καταγράφουν και υψηλά ποσοστά επιρροής για τα κόμματα Τσίπρα και Καριστιανού που τα περιμένουμε. Αυτά θα τα δούμε πιο αναλυτικά όλα αύριο. Σήμερα είπαμε ότι είναι το προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, πριν το τριήμερο του συνεδρίου που είναι 15 με 17 Μαΐου. Και σε αυτό το προσυνέδριο λοιπόν, οι εργασίες του οποίου ξεκινούν στις 12 και θα είναι εκεί και ο Πρωθυπουργός, θα μιλήσει ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας. Ο Υπουργός Άμυνας, ο οποίος να δούμε αν θα απαντήσει στις βολές που δέχθηκε στην κοινοβουλευτική ομάδα αλλά και εκτός της τηλεοράσης από στελέχη και υπουργούς, με πρώτο τον Άδωνη Γεωργιάδη. Καθούμε λίγο τώρα σε όλα αυτά που έγιναν και περιμένουμε να γίνουν στην Βουλή σε σχέση με τα σκάνδαλα των υποκλοπών και του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τα πάντα δείχνουν μια αμφισβήτηση των θεσμών από τον κόσμο, και αμφισβήτηση το δείχνουν και οι δημοσκοπήσεις και στην δικαιοσύνη, στην κορυφή της δικαιοσύνης τουλάχιστον. Χθες είχαμε και επίθεση του Νίκου Ανδρουλάκη στον πρόεδρο της Βουλής, τον Νικήτα Κακλαμάνη, για το θέμα της εξεταστικής για τις υποκλοπές. Δηλαδή τον προειδοποίησε να μην φέρει κοινοβουλευτικά προσκόμματα τον κύριο Κακλαμάνη στο αίτημα για εξεταστική. Αυτά και πολλά ακόμα συνέβησαν στην Βουλή και αυτές τις ημέρες, αυτή την εβδομάδα, και πάμε στον κοινοβουλευτικό πολιτικό συντάκτη, τον συνάδελφο τον Νίκο Τσιμπίδα, να δούμε τα δικά του συμπεράσματα που τα έζησε όλα αυτά από κοντά. Νίκο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Τουλή.
0: Πολλά έγιναν. Και πρόκειται να γίνουν. Για πάμε λίγο να δούμε το απόσταγμα αυτών που συνέβησαν.
1: Κοίτα, έχουμε μπει σε μια άτυπη προεκλογική περίοδο. Είναι εμφανέστατο αυτό. Με πάρα πολλά ζητήματα ανοιχτά, κυρίως για την κυβέρνηση. Κάτι που δίνει για πρώτη φορά μετά από χρόνια το δικαίωμα και την ευκαιρία στην αντιπολίτευση να μπορεί να θέτει, έστω και σε ένα μικρό βαθμό, την ατζέντα. Δηλαδή, οι ανοιχτές υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, των υποκλοπών και των τεμπών, της επιτρέπει να θέτει ζητήματα, ερωτήματα, και έτσι να διαμορφώνει μια αντιπολιτευτική ατζέντα, συν όλα τα άλλα προβλήματα της καθημερινότητας που απασχολούν τον κόσμο, ακρίβεια, υγεία κτλ. Οπότε εδώ που έχουν φτάσει τα πράγματα και επειδή έχουν κινηθεί κοινοβουλευτικές διαδικασίες, παραδείγματος χάρη στο θέμα των υποκλοπών, περιμένουμε τις προτάσεις για εξεταστική, ας πούμε, επιτροπή, και το συνδέω με αυτό που είπες για τον κύριο Ανδρουλάκη και τον κύριο Κακλαμάνη. Mm-hmm. Ότι ο κύριος Ανδρουλάκης χθες είπε ουσιαστικά ότι η συνένεση από τον πρόεδρο της Βουλής να μην επιτρέψει αυτή η πρόταση να ψηφιστεί από 120 βουλευτές, αλλά να συνενέσει στην αυξημένη πλειοψηφία.
0: Είχε πει κάτι τέτοιο ο κύριος Κακλαμάνης πριν?
1: Δεν είχε πει. Δεν ξέρω τώρα αν ο κύριος Ανδρουλάκης έχει μία αίσθηση, ένα φόβο, μία ανησυχία, τι μπορεί να γίνει. Λίγο για να καταλάβουν και οι ακροατές, μετά την τελευταία αναφέρωση του Συντάγματος, δόθηκε το δικαίωμα στην αντιπολίτευση, στα κόμματα της αντιπολίτευσης, να μπορούν να καταθέτουν δύο φορές το χρόνο προτάσεις για εξεταστική επιτροπή. Αυτές οι προτάσεις της αντιπολίτευσης χρειάζονται 120 βουλευτές τουλάχιστον για να εγκριθούν, όχι 151. Έτσι θεωρείται, βέβαια, όπως έγινε και με την πρώτη εξεταστική για τις υποκλοπές, ήταν κλειστή, γι' αυτό δεν το θυμάται ο κόσμος.
0: Ναι.
1: Με δυσκολία θα σου πω ότι θυμόμασταν και εμείς.
0: Mm-hmm.
1: Μετά από 4 χρόνια γίνεται το 22. Κατάφερε να γίνει αυτή εξεταστική. Τώρα, σε αυτό το δικαίωμα υπάρχει μια εξαίρεση. Και λέει ο κανονισμός ότι εφόσον φορά ζητήματα εθνικής άμυνας και εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας της χώρας, δεν μπορεί αυτή η εξεταστική επιτροπή να γίνεται μόνο με 120 βουλευτές, αλλά θα απαιτούνται 151. Τώρα υπάρχουν αυξημένες ανησυχίες στην αντιπολίτευση, ίσως και διαρροές ως ένα βαθμό, που λένε ότι η κυβέρνηση θα επικαλεστεί αυτό το άρθρο και θα ζητήσει για λόγους εθνικής ασφάλειας αυτή η εξεταστική να πάρει την έγκριση από 151. Βέβαια καταλαβαίνεις και εσύ και εγώ και όλοι μας ότι αν επιτεθεί 151 βουλευτές να την ψηφίσουμε, δεν υπάρχει. Δεν θα δοθεί η έγκριση, δεν υπάρχουν 151 βουλευτές από την αντιπολίτευση ή δεν υπάρχουν 151 βουλευτές που να στηρίξουν την πρόταση της αντιπολίτευσης. Mm-hmm. Ο κ. Ανδρουλάκης λέει ότι το 2022 έγινε εξεταστική χωρίς να γίνει επίκληση αυτής της εξαίρεσης. Άρα από τη στιγμή που δεν έγινε το 22, γιατί να γίνει το 26. Οπότε κύριε Κακλαμάνη, πρόεδρος της Βουλής, αν συνενέσετε εσείς αυτό, σημαίνει ότι είναι εκτροπή. Βέβαια, εγώ θα σου πω ότι καταρχάς. Υπάρχουν κύκλοι του κ. Κλαμάνη που λένε ότι ο πρόεδρος δεν μπαίνει σε αντιπάθεση με πολιτικούς αρχηγούς και
0: ναι, ναι.
1: Τα πάντα θα τα αποφασίσει ολομέλεια. Mm-hmm. Ένα το κομμάτι αυτό. Και δεύτερον, υπάρχουν και βουλευτές και από τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης που λένε ότι επειδή είναι απόφαση της πλειοψηφίας αυτό, δηλαδή αν η Νέα Δημοκρατία πει όχι, εμείς θέλουμε 151. Ο πρόεδρος Βουλής έχει τη μικρότερη ευθύνη από εκεί και μετά, ότι η πρόταση Μομφής δεν θα πρέπει να γίνει αντίον του κ. Κλαμάνη, αλλά θα πρέπει να γίνει εναντίον της κυβέρνησης. Εγώ θα σου πω ότι αυτό το ζητάει ο κ. Φάμελος εδώ και πάρα πολλές εβδομάδες. Να έρθει μια συνεννόηση δηλαδή με το Πασό και τα άλλα κόμματα στην αντιπολίτευση και να κατευθυνθεί μια πρόταση δυσπιστίας εναντίον της κυβέρνησης. Δεν έχουν ανταποκριθεί μέχρι στιγμής τα υπόλοιπα κόμματα θετικά σε αυτό, δεν έχουν εκφέρει καν γνώμη.
0: Ναι.
1: Αλλά αν πάμε στις αρχές Ιουνίου να υπολογίζουμε ότι περίπου θα γίνει η συζήτηση για την εξεταστική ή ανεξεταστική. Mm-hmm. Σε μια τέτοια σύγκρουση, η οποία θα είναι σφοδρότατη, είναι το μόνο βέβαιο δηλαδή ότι θα είναι σφοδρότατη, τότε μπορεί αντί να δούμε μια πρόταση μορφής εναντίον του κ. Κακλαμάνη, να δούμε μια πρόταση δυσπιστίας εναντίον της κυβέρνησης. Βέβαια μπορεί να πάμε σε ένα σενάριο κλιμάκωση, δηλαδή πρώτα να γίνει μια πρόταση μορφής για τον κ. Κακλαμάνη και μετά με μια δεύτερη φορμή να πάμε σε μια πρόταση δυσπιστίας εναντίον της κυβέρνησης, όπως και να έχει ο χρόνος.
0: Μου θυμίζεις τώρα με αυτά που λες, μου έρχεται στο μυαλό αυτά που μας είπε ο κύριος Σωτηρέλης, ο συνταγματολόγος, το προηγούμενο Σάββατο, ότι θα έπρεπε να γίνει μια πρόταση δυσπιστίας στο πρόσωπο του ίδιου του Πρωθυπουργού, έλεγε εκείνος. Ήταν η γνώμη του τέλος
1: πάντων. Ναι, αυτό, ναι, είναι δηλαδή εναντίον της κυβέρνησης. Ναι, νομίζω ότι είναι στη σκέψη, έχει πέσει το τραπέζι των κομμάτων της αντιπολίτευσης, είναι στις σκέψεις τους. Δεν θα ήταν έκπληξη να το δούμε.
0: Ναι. Προφανώς το ζυγίζουν, γιατί.
1: Ναι, βεβαίως. Επίσης, έχουμε ακόμα τέλη Μαΐου τις προτάσεις για την προανακριτική εναντίον των δύο υπουργών, οι οποίοι είναι στη δεύτερη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Mm-hmm.
1: Άλλη διαδικασία αυτή από την άρση ασυλίας των 13 βουλευτών που την κάναμε ήδη, ως Βουλή εννοώ. Τώρα και εδώ θα είναι άλλη μια κόντρα, πέφτουν πολύ κοντά το ένα μετά. Αλλά τέλη Μαΐου αναμένεται η συζήτηση για την προανακριτική και η ψηφοφορία για την κυρία Ραβατζή και τον κύριο Λιβανό. Αρχές Ιουνίου για την εξεταστική. Οπότε πάμε σε μια πυκνή και σύντομη περίοδο κόντρας. Σίγουρα από ό,τι φαίνεται θα έχουν προηγηθεί και άλλες εξελίξεις, ίσως με την δημιουργία κομμάτων, πολιτικών σχηματισμών, οι οποίοι αναμένονται. Και όλο αυτό το σκηνικό που καταλαβαίνω, διαβάζω πριν από λίγο δήλωση του κυρίου Γεωργιάδη που λέει ότι εκλογές μετά τη ΔΕΘ δεν είναι προώρες.
0: Ναι.
1: Οπότε εδώ υπάρχει κυβερνητικό σχέδιο στέλεχος το οποίο ανοίγει ήδη την κουβέντα περί προώρων εκλογών. Ασχέτως αν θεωρεί ο ίδιος ότι δεν είναι προώρες, μια εκλογές πριν την ώρα τους είναι προώρες εκλογές. Είναι το μόνο βέβαιο εξορισμό δηλαδή.
0: Ναι, ναι.
1: Εξάλλου τη ΔΕΘ την βάζουν ως ορόσημο ήδη και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Mm-hmm. Τα πηγαδάκια είναι κάτι που συζητάνε και οι ίδιοι. Πολύ προβληματισμένοι δε τι προεκλογικός αγώνας θα γίνει με 13 συναδέλφους τους να τρέχουν στα δικαστήρια γιατί τους έχει αρθεί ασυλία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Το σενάριο αυτό για μετά τη ΔΕΘ, το οποίο ισχυροποιήθηκε, πρέπει να πω, και μετά και με την δήλωση του Πρωθυπουργού ότι το μόνο σίγουρο είναι ότι θα γίνουν μετά τη ΔΕΘ οι εκλογές.
1: Ναι.
0: Αυτό το είπε στο τέλος της συνεδρίας της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, όλο φαίνεται να έρχεται ξανά στο πολύ έντονα στην επικοινωνία.
1: Όλοι οι πρωθυπουργοί πάντα τη ΔΕΘ την έχουν ως ορόσημο, mm-hmm. γιατί έχουμε μάθει τα τελευταία χρόνια, έτσι, ήθιστε ως άτυπη συνήθεια, ας πούμε, πολιτική, ότι στη ΔΕΘ θα ανακοινωθεί κάτι για τον κόσμο, για τον λαό, για τους πολίτες. Υπάρχουν μέτρα ανακούφιση, στήριξη κλπ.
0: Ναι.
1: Οπότε για πάντα. Έναν κυβερνητικό σχεδιασμό, είτε εκλογικό είτε ευρύτερα πολιτικό-στρατηγικό, η ΔΕΘ ήταν κομβικό σημείο. Εγώ βέβαια θα σου πω ότι μπορώ να θυμηθούμε ΔΕΘ οι οποίες έδωσαν κάτι, λίγο πολύ, οι πρωθυπουργοί, μετά οδηγήθηκαν σε εκλογές και έχασαν.
0: Δηλαδή, στατιστικά στοιχεία τώρα αυτά.
1: Ναι, δεν κατάφερε δηλαδή, η ΔΕΘ να αλλάξει κάτι. Αλλάξει ένα κλίμα όταν ήταν κοντά στις εκλογές.
0: Πολύ ενδιαφέρον το επόμενο διάστημα. Θα έχετε πάρα πολύ δουλειά και στη Βουλή.
1: Ναι, ναι, πυκνά και ενδιαφέρον. Σίγουρα. Θα είναι γεμάτο εξελίξεις. Να μας ακούνε οι εκλογές.
0: Έτσι. Σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε για το διαφημιστικό μας διάλειμμα εμείς.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά, κυνήγι και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Διεθνή Αγώνα Πρακτικής Σκοποβολής της Μπερέτα. Μαζί μια αποκάλυψη για τη μελέτη απαγόρευσης του κυνηγιού στο Βίτσι για λίγες πατάτες. Ακόμα, κλήρωση για ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων Α300 της Garmin. Και μαζί η ειδική έκδοση «Ημέρα της Ευρώπης». Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
4: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
5: Uh-huh.
4: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
5: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
4: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό... Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες... Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις... τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
7: Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Ο βίος, η λόγη και η ύμνη του με τον Πέτρο Γαϊτάνο. Μια κατανυκτική διαδρομή πίστης, λόγου και προσευχής. Τους λόγους του Αγίου αφηγούνται ζωντανά η Κατερίνα Διδασκάλου και ο Λεωνίδας Κακούρης. Με βυζαντινή χοροδία και ζωντανή ορχήστρα. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια αφηγηματική μουσική παράσταση του Πέτρου Γαϊτάνου. Τετάρτη 20 Μαΐου στο Θέατρο Ακροπόλ.
8: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Ο τελευταίος πειρασμός. Πρόωρες εκλογές το φθινόπωρο ή πάμε και όπου βγει. Η στοχοποίηση δένδια, η απουσία Καραμανλή, το κόμμα Σαμαρά. Βαθύ το ρήγμα στη δεξιά πολυκατοικία παρά το αφήγημα της ενότητας στην κοινοβουλευτική ομάδα. Εαρινή σύναξη των αντιμητσοτακικών. Μια ωραία γαλάζια ατμόσφαιρα. Η νέα στρατηγική στο δρόμο προς τις κάλπες και οι αντιδράσεις για τη διεύρυνση. Το Πασόκ από την αντιπολίτευση περνά στην αντεπίθεση. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
9: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Γιώργος Λαμπύρης.
2: Παραπώ.

0: πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Τρύπες, η γιορτή από τις τρύπες, αυτό που ακούμε. Έχω κρατήσει δύο από τα γεγονότα της εβδομάδας που πέρασε. Το ένα είναι μια απώλεια. Είναι η απώλεια του Δημήτρη Γκιόνι, του μέντορα του πολιτιστικού ρεπορτάζ, που πέθανε στα 87 του χρόνια. Επί χρόνια αρχισυντάκτης του πολιτιστικού στην Ελευθεροτυπία, συνέχισε στην Εφημερίδα των Συντακτών, έβαλε τη σφραγίδα του στο ένθετο στις Νησίδες και όπως έγραψε η Ναταλή Χατζη Αντωνίου, ο Δημήτρης Γκιόνις υπερασπίστηκε τον υψηλό πολιτισμό και τους φορείς του, αλλά και το δικαίωμα του πολιτιστικού ρεπορτάζ να συνυπάρχει εισάξια με άλλα μεγάλα ρεπορτάζ.
1: Και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο.
0: Ο ίδιος, ορκισμένος και εσαΐ γραφιάς, πρόσφερε στον πολιτισμό μέσα από την έρευνα, το ρεπορτάζ, τις συνεντεύξεις και τα σχόλια και υπήρξε από μόνος του, λέει η Ναταλή, σχολή έντιμης, ανιδιοτελούς και δίκαιης δημοσιογραφίας. Και το δεύτερο που έχω κρατήσει είναι η συγκλονιστική ομιλία της Φρανσέσκα Αλμπανέζε στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, της ειδικής εισηγήτριας του ΟΗΕ δηλαδή, για τα κατεχόμενα Παλαιστινιακά εδάφη. Η σφαγή παιδιών στη Γάζα δεν είναι πολιτική, είναι απανθρωπιά, είπε η Φρανσέσκα Αλμπανέζε. Λοιπόν, τα μηνύματά σας είναι πολλά και είναι πολύ ενδιαφέροντα και βλέπω ότι ασχολείστε πάρα πολύ με το brain drain. Και οι απόψεις ποικίλουν από αυτή του Νίκου που λέει: έχουμε γκώσει στους ακαδημαϊκούς να φιλολογούν, οι οποίοι δεν έχουν καμιά σχέση με την πραγματική οικονομία, γι' αυτό και όλες τους οι προτάσεις δεν είναι εφαρμόσιμες. Ως την άποψη του Βασίλη που λέει: το κράτος και οι πολιτικοί έδιωξαν τις χώρες μου στο εξωτερικό που σπουδάζουν και εργάζονται ταυτόχρονα στο αντικείμενό τους. Πράγμα που δεν υπάρχει ούτε στα πιο τρελά όνειρα του πιο αισιόδοξου Έλληνα. Ούτε καν σκέφτονται να γυρίσουν, γιατί απλά δεν υπάρχει στην Ελλάδα το υπόβαθρο, πόσο μάλλον μισθολογικά, για το αντικείμενο που σπουδάζουν. Ερωτήματα όπως αυτό του Δημήτρη, που βρίσκουν τα λεφτά και σπουδάζουν έξω. Δύσκολα προφανώς, Δημήτρη μου, δεν έχουν όλη τη δυνατότητα. Και πολλοί σπουδάζουν και δουλεύουν. Εδώ με χιούμορ και καυστική διάθεση ο άλλος Δημήτρης. Μας λέτε πως οι 400.000 που μας λέει ο υπουργός πως γύρισαν, δηλαδή brain gain, είναι ψέμα, κυρία Τζούλη? Ήταν πέναλτι, κύριε Δημήτρη, δεν ξέρω. Και ο Νίκος που λέει ότι το καταπληκτικό.
2: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
3: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
2: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
3: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
4: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
6: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
7: Η ώρα είναι 11. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
8: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

0: ώρα είναι 11.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: εξειδικευμένου πυροτεχνικού του πολεμικού ναυτικού. Σύμφωνα με πληροφορίες, έφερε μεγάλη ποσότητα εκρηκτικών, ενώ η μηχανή του ήταν σε λειτουργία για πολλές ώρες. Οι ενόπλες δυνάμεις διερευνούν την προέλευση και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του μη επανδρομένου σκάφου. Επικρατέστερο σενάριο είναι η απόκρυψη των ντρόουν για μελλοντική χρήση. Την απόκριση του Ιράν στην τελευταία αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή αναμένει απόψε ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ. Στο μεταξύ, ο Αμερικανικός στρατός έπληξε δύο πετρελαιοφόρα υπό ιρανική σημαία που προσπαθούσαν να εισέλθουν σε ιρανικό λιμάνι. Ενώ η Τεχεράνη ισχυρίζεται ότι κατέλαβε πετρελαιοφόρους κινέζικων συμφερόντων επίσης στον κόλπο του Ομάν. Την ίδια ώρα, η έκταση της πετρελαιοκοιλίδας στον Περσικό κόλπο ξεπέρασε τα 50 τετραγωνικά χιλιόμετρα και είναι πιθανό να έχουν διαρρεύσει πάνω από 3.000 βαρέλια πετρελαίου. Το αξιόχρωτο της Ελλάδας στη βαθμίδα 3B+, με σταθερές προοπτικές, επαναβεβαίωσε ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Fitch. Υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας μετήχθησαν στις φυλακές Κορυδαλλού ο 54χρονος Κώστας Παρασύρης και η σύζυγός του Αφροδίτη μετά την απόφαση για την προφυλάκησή του στην υπόθεση της δολοφονίας του 21 ετών Νικήτα Γεμιστού στο Ηράκλειο. Τουλάχιστον τρεις αναφορές για θέσεις αγνώστου ταυτότητας υπτωμένων αντικειμένων σε ελληνικό χώρο περιλαμβάνονται στην πρώτη ομάδα από χαρακτηρισμένων εγγράφων που έδωσε στη δημοσιότητα το Αμερικανικό Υπουργείο Άμυνας. Οι δύο από τις αναφορές καταγράφηκαν στα τέλη Οκτωβρίου του 2023 και η τρίτη τον Ιανουάριο του 2024. Σε δύο από τις περιπτώσεις πρόκειται για μικρά φαινομενικά κυκλικά αντικείμενα που κινούνταν πάνω από τη θάλασσα. Στα αθλητικά, στο πέμπτο παιχνίδι την Τετάρτη, στην έδρα της Βαλένθια θα κριθεί αν ο Παναθηναϊκός ή η Ισπανική ομάδα θα πάρει το εισιτήριο για το Final Four της Αθήνας. Με στόχο την νίκη, η ΑΕΚ παίρνει θέση στον απόψινό τελικό του Basketball Champions League στην Ισπανία απέναντι στην πρωτάρα Ρίτας Βίλνιους από τη Λιθουανία.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριο σταδιακά στην Αττική, με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει τους 27 βαθμούς Κελσίου. Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους στη Θεσσαλονίκη και τον Ιδράργυρο να φτάνει τους 23. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στα παραπολιτικά.gr. Μικρόφωνο τώρα στο Γιώργο Λαμπύρη.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 και ένα ακόμα Σαββατοκύριακο θα περάσουμε παρέα για τις επόμενες δύο ώρες με τις αερολογίες. Είμαι ο Γιώργος Λαμπύρης, η Παναγιώτα Παπαλεξίου είναι στον ήχο, η Ελένη Τάγκα είναι στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-1080-880 και εγώ υποδέχομαι τα μηνύματά σας στο radio@paralitica.gr. radio@paralitica.gr. Βασίλης Κρυμπάς στις μουσικές, Όλγα Καλατζή στην παραγωγή της εκπομπής.

0: Ξεκινάμε δυναμικά με ξύλινα σπαθιά, βασιλιάς της σκόνης στο τραγούδι. Κάτι από την πρώτερη νιώτη μου, την εφηβική. Αρκετά χρόνια έχουν περάσει από τότε. Να σας πω ότι σήμερα και αύριο θα υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από τις 12 έως και τις 6 σε αρκετά σημεία της Αθήνας, διότι θα διεξαχθεί ο Διεθνής Ποδηλατικός Γύρος Ελλάδας, ο οποίος θα χρειαστεί την υπομονή σας, θα χρειαστεί παρακάμψεις και ένα πολύ μεγάλο μέρος της πόλης θα είναι αποκλεισμένο, ξεκινώντας από την Φυλή, έτσι, και από δρόμους κοντά εκεί, την Αχαρνό, τη Λιωσίων, την Αρχαίου Θεάτρου, τη Λεωφόρο Πάρνηθος. Και αύριο θα κλείσουν δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας με σταδιακή διακοπή κυκλοφορίας και στην Αμαλίας και στην Αθανασίου Διάκου, σε όλο το μήκος το ρεύμα κυκλοφορίας προς την Αμαλίας, η Ακαδημίας, η Αρδιτού, η Ηλιουπόλεως, η Καλλιρόης, η Λεωφόρος Καρέα, η Βασιλέως Κωνσταντίνου, η Βασιλίσσης Όλγας και πάρα πολλοί ακόμα δρόμοι. Δείτε πριν πλησιάσετε. Η Λεωφόρος Βουλιαγμένης, η Συγκρού και άλλα πολύ κεντρικά σημεία λόγω του ποδηλατικού γύρου που θα γίνει. Και βάζοντας τα ξύλινα σπαθιά, επιδιώκω να δώσω εμέσως και ένταση και λίγο έτσι να τσιγκλίσω μουσικά τη Βίκη Τρίφωνα, η οποία είναι κοντά μας, φίλη και συνάδελφος, αξιόλογη συνάδελφο στο powergame.gr, εδώ στον όμιλο της Next Step Media. Ασχολείται με τα τουριστικά πράγματα και θα μιλήσουμε για αυτή την υπόθεση με την αποχώρηση της Ryanair από τη Θεσσαλονίκη, και όχι μόνο από τη Θεσσαλονίκη, γιατί ανακοίνωσε μείωση των δρομολογίων και σε αεροδρόμια της Κρήτης και άλλα πράγματα, αλλά ας μας τα πει καλύτερα η ίδια. Βίκη, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα Γιώργο και τους ακροατές του Σαββάτου.
0: Πώς είσαι?
1: Καλά, μια χαρά.
0: Μπράβο. Σε ευχαριστώ που είσαι κοντά μας πρώτα απ' όλα.
1: Εγώ ευχαριστώ. Η υπόθεση της Ryanair δεν αφορά μόνο μια αεροπορική εταιρεία που μειώνει πτήσεις από τη Θεσσαλονίκη, τα Χανιά και το Ηράκλειο. Στην πραγματικότητα αυτή η υπόθεση ανοίγει μια συζήτηση για το πώς λειτουργεί σήμερα το μοντέλο των low cost αερομεταφορών, των αεροπορικών εταιριών χαμηλού κόστους στην Ευρώπη, και τελικά μέχρι ποιο σημείο οι τοπικοί προορισμοί, τα αεροδρόμια, οι κυβερνήσεις μπορούν ή και πρέπει να προσαρμόζουν την πολιτική τους στις απαιτήσεις των αεροπορικών εταιριών. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί η Ryanair υποστηρίζει ότι τα ελληνικά αεροδρόμια έχουν γίνει ακριβότερα και λιγότερο ανταγωνιστικά, ειδικά το χειμώνα. Από την άλλη πλευρά, η Fraport, η οποία διαχειρίζεται κάποια από τα αεροδρόμια...
0: Τα 14 προς το παρόν τουλάχιστον, έτσι...
1: Διαχειρίζεται πάντως της Θεσσαλονίκης.
0: Ναι, και λέω προς το παρόν, γιατί είναι και άλλα 22 που πρόκειται κάποια στιγμή να καταλήξουν κάπου. Θα δούμε πού.
1: Ναι, ναι, αυτά έρχονται. Θα έχει προκηρύξει τώρα ο διαγωνισμός. Πάντως από τα επίμαχα της Ryanair, τη Θεσσαλονίκη και το Ηράκλειο το διαχειρίζεται η Fraport. Τα Χανιά, συγγνώμη, είναι στην ΙΠΑ ακόμα, στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Λοιπόν, η Fraport λοιπόν και αρκετοί φορείς της αγοράς θεωρούν ότι η εταιρεία ακολουθεί μία γνώριμη και ιδιαίτερα επιθετική διαπραγματευτική στρατηγική. Τι κάνει? Κάνει μία δημόσια πίεση με απειλές αποχώρησης. Μην ξεχνάμε ότι πρώτα το διέρευσε στον τύπο, μετά έκανε την επίσημη ανακοίνωση σε συνέντευξη τύπου χθες στην Αθήνα, ούτε καν στη Θεσσαλονίκη.
0: Νομίζω ότι το κλίμα δεν θα ήταν τόσο καλό για να το κάνεις στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, ενδεχομένως.
0: Ήταν λίγο βαρύ το περιβάλλον για να το κάνεις στη Θεσσαλονίκη.
1: Ενώ οι τοπικοί φορείς, ο δήμαρχος και άλλοι τοπικοί φορείς εκεί, είχαν ήδη ξεσηκωθεί από τα δημοσιεύματα που υπήρχαν. Λοιπόν, αυτή είναι μια τακτική που κάνει η Ryanair να αντιθέσει με άλλες αεροπορικές εταιρείες. Okay, μέχρι στιγμής η αλήθεια είναι ότι αποδίδει. Δημόσια πίεση λοιπόν, απειλές αποχώρησης και μεταφορά αεροσκαφών σε άλλες χώρες που προσφέρουν χαμηλότερα τέλη ή περισσότερα κίνητρα.
0: Βίκυ, θυμάμαι καλά ότι κάτι αντίστοιχο είχε γίνει και για την Αθήνα, για το Ελευθέριος Βενιζέλος παλιότερα.
1: Νομίζω ότι αυτό αποσοβήθηκε πολύ γρήγορα.
0: Είχε τραβήξει πάλι το χαλί κάποια στιγμή και είχε προσπαθήσει να κάνει κάτι αντίστοιχο.
1: Πήγαινα, αλλά έγιναν πάρα πολύ γρήγορα διαπραγματεύσεις και δεν τράβηξε τόσο πολύ όσο τώρα της Θεσσαλονίκης. Πάντως έχει γίνει κάποια στιγμή, υπήρχαν κάποιες απειλές επίσης για Κρήτη παλιότερα, οι οποίες επίσης δεν προχώρησαν. Τώρα μην ξεχνάμε ότι η Ryanair έχει άνοιξε πριν από λίγο καιρό, πολύ πρόσφατα, δεν θυμάμαι τώρα, κανένα μήνα, άνοιξε μια βάση στην Αλβανία.
0: Ναι.
1: Όπου η Αλβανία, επειδή προσπαθεί να γίνει τουριστικός προορισμός, τώρα στείνεται, είναι προφανές ότι οι χρεώσεις της είναι πολύ πολύ χαμηλότερες προκειμένου να προσελκύσει τις αεροπορικές εταιρείες. Επειδή λοιπόν η Ryanair πάει και φτιάχνει βάση στην Αλβανία, πιέζει τις γύρω αγορές. Επίσης, πριν από ένα διάστημα πήγε να κάνει κάτι αντίστοιχο στο Βερολίνο. Θέλω να πω, δεν είναι κάτι που το κάνει γιατί έχει πρόβλημα με την Ελλάδα. Είναι η τακτική της Ryanair αυτή. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Επίσης, πρέπει να καταλάβουμε και το εξής. Δεν αποχωρεί από την Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Προσοχή σε αυτό.
0: Ναι, ναι, σωστά να το
1: ευθυμίσουμε. Δεν αποχωρεί. Διατηρεί τη βάση στην Αθήνα, που είναι η κεντρική της βάση, συνεχίζει να δηλώνει ότι θέλει να αναπτυχθεί στην ελληνική αγορά, αλλά με διαφορετικούς οικονομικούς όρους.
0: Να πω πάντως, γιατί κοίταζα και τα στοιχεία έτσι από περιέργεια για την αεροπορική κίνηση στο αεροδρόμιο Μακεδονία το πρώτο τρίμηνο, ας πούμε. Ήταν 5,1% επάνω, 1,44 εκατομμύρια επιβάτες ήταν η κίνηση στο Μακεδονία. Και ανωδική, αν θυμάσαι καλά και εσύ γιατί τα βλέπεις τα στοιχεία, ήταν και η πορεία του 25, έτσι. Δηλαδή δεν είναι ότι είχε 8% άνοδο, αν δεν κάνω λάθος, αν θυμάμαι καλά, ναι. Ήταν 8,2%, 7,98 εκατομμύρια επιβάτες.
1: Ναι, δεν είναι ότι δεν βγάζει λεφτά. Ζητάει όμως, επειδή αυτή τη στιγμή έχουν ανέβει πάρα πολύ τα αεροπορικά κάψιμα, ζητά να ρίξει το αεροδρόμιο, τα αεροδρόμια να ρίξουν το κόστος λειτουργίας για μια αεροπορική εταιρεία. Δηλαδή τα αεροδρομιακά τέλη, τους φόρους, τις χρεώσεις ανά επιβάτη και τη χειμερινή βιωσιμότητα των δρομολογίων.
0: Βίκυ, μείνε για πολύ λίγο στη γραμμή. Πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα το οποίο πρέπει να κάνουμε και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά να συνεχίσουμε. Θέλω να μου πεις, κρατάω και το γεγονός ότι η Ryanair είχε πίσω στην οθόνη στη συνέντευξη τύπου που έκανε χθες και κάλεσε δημοσιογράφους για αυτή την ιστορία ένα τεράστιο... μια τεράστια επιγραφή, ας πούμε, πάνω στην οθόνη που έλεγε base closed με κόκκινα γράμματα. Μου θύμιζε αυτό το crime scene που βάζουν στην Αμερική όταν γίνονται εγκλήματα, ας πούμε, και σηματοδοτούν μια περιοχή για να μην περάσεις μέσα. Ήταν πολύ έντονο. Να συζητήσουμε λίγο για τη συνολική πολιτική marketing της συγκεκριμένης εταιρείας. Πάμε, επιστρέφουμε αμέσως μετά με τη Βίκυ Τρίφωνα.
2: Η ώρα είναι 11 και 4.
3: Σε λίγο θα είναι η ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ στις κληρώσεις Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας. Τώρα κληρώσεις και κάθε Σάββατο.
4: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
5: Λοιπόν, σ' έχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
4: Και πώς γίνεται αυτό το επί4?
5: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε αλλά μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
4: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί4.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Παραπολιτικά 90,1.
8: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
9: Μήπως λεφτά.
8: Τα λες και λεφτά.
9: Coupons. Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό?
8: Τι σου λέω τόση ώρα.
9: από την τσέπη μου.
10: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr. Jumbo.

σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πω.

0: ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Με το

0: στο All Win Up. Joker. Πολλά σε πολλούς. All Win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Εδώ είμαστε και πάλι, αερολογίες, παραπολιτικά 90,1 και μηνύματα στο radio papakiparapolitika.gr και στο 211-1080-880, τα υποδέχεται η Ελένη Τάγκα τα μηνύματά σας εκεί. Να επανέλθουμε στο θέμα που συζητούσαμε πριν από τις διαφημίσεις, την ιστορία με τη Ryanair και την όλη πολιτική που εφαρμόζει παγίως σε όλες τις χώρες που έχει παρουσία, πιέζει με έναν τρόπο για να πάρει πράγματα που επιθυμεί, να κερδίσει και επιχειρηματικά ωφέλη, κυρίως να κερδίσει επιχειρηματικά ωφέλη. Η Βίκη Τρίφωνα, η συνάδελφος, η αγαπητή συνάδελφος από το powergame.gr είναι κοντά μας, συζητούσαμε γι' αυτό και λέγαμε μάλιστα, Βίκη, και για αυτή την ιστορία είχε πίσω, μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, είχε πίσω από τον Γενικό Διευθυντή της Ryanair μια πολύ μεγάλη φάσα που έλεγε «base closed». Η βάση έκλεισε για να μας δείξει ότι κλείσαν στη Θεσσαλονίκη. Δεν αρκέστηκε στο να τα ανακοινώσει. Ήθελε με πολύ έμφαση να το δείξει αυτό το πράγμα κιόλας. Επικοινωνιακά.
4: Αυτή η επικοινωνιακή ένταση είναι κάτι που χαρακτηρίζει τη Ryanair. Και δεν περιορίστηκε εκεί, στο base closed, αλλά αφού τελείωσε η συνέντευξη τύπου, την οποία υπήρχε γενικά μία ένταση, δηλαδή λίγο υπήρχε μία, απέναντι στους δημοσιογράφους που έκαναν ερωτήσεις, μία δυσφορία εξέφραζαν οι εκπρόσωποι της Ryanair, ο εμπορικός διευθυντής. Στο τέλος, τέλος πάντων, σηκώθηκε, πήρε ένα σαν πλακάτ, το οποίο επάνω έγραφε στα αγγλικά, αυξημένα τέλη, αυξημένο κόστος πρόσβασης ίσον. Όχι ανάπτυξη, όχι δουλειές, όχι τουρισμός. Και έβγαλε φωτογραφία με αυτό, κρατώντας αυτό στο ένα του χέρι, και στο άλλο χέρι του έκανε το σήμα της αποδοκιμασίας με τον αντίχειρα προς τα κάτω.
3: Να σε ρωτήσω κάτι. Εγώ το βάζω στο μυαλό μου και το βάζω και στην κουβέντα. Θεωρείς ότι με έναν τρόπο εκβιάζει πράγματα η Ryanair?
4: Ακριβώς.
3: Να το πω ευθέως.
4: Ναι, θα σου πω. Αυτό είναι η πάγια τακτική της. Δεν το λέω γιατί ξέρω κάτι. Είναι κάτι που το έχει ξανακάνει πολλές φορές. Ισχυρίζεται αυτή τη στιγμή ότι οι χρεώσεις στην Ελλάδα έχουν αυξηθεί έως και 66% μετά την πανδημία. Δηλαδή μιλάμε τα τελευταία 6 χρόνια, δεν μιλάμε για 1-2. Και ότι το κόστος αναεπιβάτη ανέβηκε από 17 σε 28 ευρώ. Η Fraport έρχεται και απαντά και λέει ότι, παιδιά, οι χρεώσεις αυτές είναι γνωστές. Έχετε υπογράψει σύμβαση για αυτές τις χρεώσεις. Δεν έχουμε κάνει κάτι παραπάνω από αυτό που έχουμε υπογράψει. Και ισχύουν αυτές οι χρεώσεις για όλες τις εταιρείες και όχι μόνο για τη Ryanair. Και λέει λοιπόν η Fraport ότι η πραγματική αιτία για όλο αυτό είναι ο εμπορικός σχεδιασμός και η κερδοφορία της Ryanair.
3: Έχει μερίδιο ευθύνης, θεωρείς, η Fraport σε αυτό που έγινε? Η Ryanair ισχυρίστηκε ότι έγινε μια αύξηση 15% και αυτός είναι ο λόγος που αποφάσισε να κινηθεί κατά αυτόν τον τρόπο. Για να δούμε και την άλλη πλευρά, το λέω, να μην βλέπουμε μόνο τη μία.
4: Η αλήθεια είναι ότι στην πραγματικότητα δεν μπορώ να ξέρω ποιες διαπραγματεύσεις έχουν γίνει μεταξύ Fraport και κάθε αεροδρομίου με την Ryanair, ούτε ξέρω τι είναι το συμβόλαιο που έχει υπογράψει η κάθε αεροπορική εταιρεία με το κάθε αεροδρόμιο. Είναι κάτι που δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Άρα δεν μπορώ να πω ότι ποιος από τους δύο έχει δίκιο. Ναι. Το μόνο που κρίνω είναι ότι η Ryanair έχει ξαναακολουθήσει αυτήν την τακτική.
3: Νομίζω έκανε κάτι αντίστοιχο και στο Βερολίνο πριν λίγες μέρες.
4: Έκανε αντίστοιχο στο Βερολίνο, έχει κάνει τα αντίστοιχες συγκρούσεις στην Ιταλία, στην Ισπανία, στη Γαλλία, στο Βέλγιο. Δηλαδή ακόμα και σε περιφερειακά αεροδρόμια, γιατί η Ryanair προτιμά τα περιφερειακά αεροδρόμια που έχουν χαμηλότερα τέλη, έτσι ώστε να μπορεί να είναι ανταγωνιστική η τιμή του αεροπορικού εισιτηρίου της. Αυτό είναι το θέμα της. Αν δείτε και στο Λονδίνο πετάει, δεν πετάει στο Gatwick, πετάει στα περιφερειακά αεροδρόμια του Λονδίνου για να μπορεί να
3: έχει χαμηλότερα ναύλα. Ναι.
4: Και τώρα ανέφερε και συνέχεια χώρες όπως η Αλβανία, η Πολωνία, η Σουηδία, η Ουγγαρία, που μειώνουν φόρους και τέλη για να προσελκύσουν αεροπορική χωρητικότητα.
3: Ναι.
4: Γι' αυτό το λέει.
3: Να σε ρωτήσω κάτι, για να μπούμε και πολύ σύντομα σε αυτό, γιατί πρέπει να κλείσουμε σιγά σιγά να ολοκληρώσουμε. Τι σημαίνει για τη Θεσσαλονίκη?
4: Ναι,
3: αυτό επίσης έχει σημασία για μένα να το πούμε, γιατί και θέσεις εργασίας χάνονται, έτσι.
4: Mm-hmm.
3: Νομίζω είναι περίπου 350 άτομα.
4: Ναι, χάνονται θέσεις εργασίας γιατί κλείνοντας η βάση μειώνεται η χωρητικότητα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα αναπληρωθούν. Και το λέω αυτό γιατί. Καταρχήν, αυτή τη στιγμή μιλάμε για τις χειμερινές πτήσεις.
3: Ναι.
4: Δεν σημαίνει ότι η Ryanair θα κόψει τις καλοκαιρινές πτήσεις οι οποίες πηγαίνουν έρχονται γεμάτες. Μην το ξεχνάμε αυτό.
3: Ναι.
4: Το ίδιο και για την Κρήτη.
3: Ναι.
4: Μπορεί να κλείνει τη βάση, αλλά μειώνονται οι συχνότητες, θα συνεχίσει να έρχεται.
3: Mm.
4: Βάση σημαίνει ότι το αεροπλάνο διανυκτερεύει στη βάση του. Αυτό σημαίνει βάση.
3: Ναι.
4: Έτσι. Είναι το πάρκινγκ του, ο βραδινός του ύπνος.
3: Ναι.
4: Λοιπόν, περιορίζεται κατά κύριο λόγο η χειμερινή συνδεσιμότητα και μειώνονται για κάποιες συχνότητες σε κάποια δρομολόγια που δεν είναι τόσο γεμάτα. Το ίδιο και στην Κρήτη. Υπάρχει όμως και μια άλλη ανάγνωση. Η Θεσσαλονίκη σήμερα έχει πολύ μεγαλύτερη συνδεσιμότητα σε σχέση με πριν από 10 χρόνια. Πλέον υπάρχουν πολύ περισσότερες αεροπορικές εταιρείες στην αγορά.
3: Και προσεγγίζουν και Θεσσαλονίκη.
5: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλού Ακαρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
6: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
7: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
8: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-270-551. delta360.gr.
9: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση επιχείρηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζει.

0: Here comes the sun, λένε οι Beatles. Εγώ δεν τον βλέπω και πολύ σήμερα τον ήλιο να είναι έξω εδώ από το στούντιο των παραπολιτικών στην Καλλιθέα, αν και ακούγοντας την πρόβλεψη, στη διάρκεια της ημέρας θα βελτιωθεί. Έχει πολύ σκόνη ακόμα και όλο αυτό το περιβάλλον δημιουργεί αυτό που βλέπουμε έξω από τα παράθυρά μας ή βγαίνοντας στα μπαλκόνια μας ή στον κήπο μας, ό,τι έχει ο καθένας, ο καθένας ό,τι διαθέτει. Θα καλημερίσω μεταξύ άλλων το φίλο το Γιάννη από το σουλάρι της Αρκαδίας, ο οποίος μας στέλνει μήνυμα και τον ευχαριστώ που μπήκε έτσι στον κόπο να στείλει την καλημέρα του. Και βεβαίως θα συζητήσουμε και για πολλά ακόμα θέματα, ένα εκ των οποίων έχει να κάνει με τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, και δεν αναφέρομαι στον ιδιωτικό τομέα, αλλά αναφέρομαι στο δημόσιο τομέα, και θα πούμε και λίγο για τον ιδιωτικό τομέα. Έχω κοντά μου δύο κυρίες, οι οποίες ασχολούνται πάρα πολύ με αυτό το κομμάτι, με την διαχείριση, αξιολόγηση ανθρώπινου δυναμικού. Έχουν βάλει και πολλά καινούργια εργαλεία στη φαρέτρα τους το τελευταίο διάστημα. Θα καλημερίσω τη Ρεβέκα την Πίτσικα, η οποία είναι managing partner της End Growth, και την Αντιγόνη την Ξιώνη, η οποία είναι διευθύνουσα σύμβουλος στην People for Business. Και οι δύο αυτές εταιρείες σχετίζονται με ακριβώς αυτό το κομμάτι που σας προανέφερα, με το ανθρώπινο δυναμικό. Θα μας πούν πολλά περισσότερα. Ρεβέκα, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα.
0: Αντιγόνη, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα.
0: Πώς είστε και οι δύο? Λοιπόν, ευχαριστώ που είστε κοντά μου. Χαρά μου που είστε στα παραπολιτικά.
2: Ευχαριστούμε εμείς για την πρόσκληση και έχουμε ήδη κάνει μια πολύ ωραία συζήτηση. Οπότε χαίρομαι πολύ που θα την συνεχίσουμε και θα τη μοιραστούμε και με τους ακροατές.
0: Η αλήθεια είναι ότι η πρώτη μας γνωριμία έγινε πολύ πρόσφατα στο φόρουμ των Δελφών, που αποτελεί ένα χώρο ζυμώσεων ιδεών, συζητήσεων. Και γνωριμιών, έτσι, και εκεί προσέρχονται κάθε χρόνο αρχηγοί κρατών, υπουργοί, επιχειρηματίες, εφοπλιστές, ένα πλήθος ανθρώπων που συγχρωτίζονται και αφήνουν πράγματα, αφήνουν απόψεις, αφήνουν ιδέες και αλληλεπιδρούν. Τα είπαμε λοιπόν σε ένα σύντομο καφέ, τώρα τα λέμε και σε ένα πρωινό καφέ εδώ στα παραπολιτικά. Ρεβέκα, πώς είναι τα πράγματα στο δημόσιο? Και σε ρωτάω, το συζητούσαμε και πριν μπείτε στο στούντιο και πολύ σωστά παρατήρησες, και εγώ αυτό είχα στο μυαλό μου ως παράδειγμα, τον Κυριάκο Μητσοτάκη πριν από κάποια χρόνια που ήταν υπουργός, πριν γίνει πρωθυπουργός, να βάζει στο τραπέζι τότε το θέμα αξιολόγησης στο δημόσιο τομέα και να γίνονται διαδοχικές συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας έξω από το προσωπικό του γραφείο, αν θυμάμαι καλά.
2: Πολύ σωστά.
0: Το θυμάμαι γιατί το κάλυπτα τότε, ας πούμε, δημοσιογραφικά. Ήμουν σε ένα μεγάλο site και ασχολούμασταν με αυτό το πράγμα. Λογικό είναι. Θυμάμαι αυτή την εικόνα στο μυαλό μου.
2: Καταρχήν, ό,τι έχει να κάνει με το ανθρώπινο δυναμικό, ήμασταν εχθές σε ένα συνεργάτη και είχαμε ακριβώς την ίδια συζήτηση. Για να πετύχει, πρέπει να υπάρχει top-down commitment. Άρα, για να πετύχει μια οποιαδήποτε μεταρρύθμιση που έχει να κάνει με το ανθρώπινο δυναμικό, είναι πάρα πολύ σημαντικό ο ηγέτης, ο πρωθυπουργός στη συγκεκριμένη φάση, ο τότε υπουργός διοικητικής.
0: Να είναι αφοσιωμένος και
2: αποφασισμένος ακριβώς. Και να μπορεί να είναι αποφασισμένος ότι να το κάνει και να κατανοεί τι αυτό πραγματικά σημαίνει και όχι να στέκεται στο πολιτικό κόσμο.
0: Απευθύνομαι και στις δύο. Γιατί εντάξει, να συζητάμε για ιδιωτικές επιχειρήσεις όπου εκεί τα πράγματα είναι διαφορετικά και μια ιδιωτική επιχείρηση θέλει να κάνει κινήσεις, δεν την ενδιαφέρει το όποιο πολιτικό κόστος, αλλά την ενδιαφέρει κυρίως να βγαίνουν τα νούμερα στο τέλος του μήνα, στο τέλος του τριμήνου, του εξαμήνου, του χρόνου. Στο δημόσιο τομέα τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά, έτσι, γιατί εδώ υπάρχει αυτό που είπα, πολιτικό κόστος.
2: Που παρόλα αυτά, εδώ να σου πω ότι ακόμα και σε οργανισμούς που δεν είναι εξοικειωμένοι με τέτοιες διαδικασίες στον ιδιωτικό τομέα, είναι ένα άγχος του CEO πώς θα το λάβει αυτό ο κόσμος, πώς θα το καταλάβουν οι άνθρωποι μου. Αντιγόνη, εσύ μιλάς πολύ περισσότερο με επιχείρησεις.
1: Σωστά. Παρόλα αυτά όμως, αυτό που βλέπουμε στο τέλος της ημέρας είναι ότι παρότι πάντα υπάρχει ένα άγχος για το πώς θα το εκλάβει ο κόσμος, ακόμα και στον ιδιωτικό τομέα, τελικά το αποτέλεσμα είναι πάρα πολύ θετικό. Διότι πλέον οι γενιές, οι καινούργιες και ο κόσμος γενικότερα θέλει να δουλεύει σε περιβάλλον στο οποίο υπάρχει διαφάνεια, ξέρει γιατί δουλεύει, τι απαιτείται από εκείνον να πετύχει και πώς θα αξιολογηθεί για να μπορέσει να προχωρήσει την καριέρα του και να εξελιχθεί. Άρα θα έλεγα, όχι απλά το λαμβάνει θετικά, αλλά το επιζητά κιόλας. Εμείς το βλέπουμε και στα διάφορα έτσι, στα διάφορα, όταν μιλάμε μαζί με τους ανθρώπους, βλέπουμε το feedback που μας δίνουν.
2: Και εδώ, αν μου επιτρέψεις, Αντιγόνα, να συμπληρώσω. Εδώ ερχόμαστε στο δημόσιο, λοιπόν. Γιατί μιλάμε για ένα μετασχηματισμό και για ένα διαφορετικό HR journey? Γιατί οι νέες γενιές επιλέγουν εργασία γιατί θέλουν να ασχοληθούν με κάτι ενδιαφέρον, κάπου που να υπάρχει σκοπός
0: και προοπτική και μέλλον,
2: προοπτική και μέλλον.
0: Να βάλω έναν ακόμα παράγοντα εδώ στο τραπέζι, γιατί το έχω συζητήσει και με άλλους ανθρώπους, το είχα συζητήσει με τη Βενετία την Κουσία, η οποία είναι στο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας. Gen Z, μια γενιά, η νεότερη γενιά που καλύπτει ένα ηλικιακό φάσμα από νομίζω αρχές δεκαετίας 90 μέχρι
2: μέχρι την επόμενη γενιά,
0: μέχρι
2: την
0: μέχρι 2010 εκεί. Υπάρχει η διαθεσιμότητα, η πρόθεση από αυτούς τους ανθρώπους, αυτή τη γενιά, να εργαστούν? Γιατί κάποιοι τους κατηγορούν ότι αρνούνται, ότι βάζουν όρια, ότι βάζουν στεγανά, ότι γενικώς είναι λίγο του όχι, λίγο της άρνησης, δεν κάνω αυτό ή δεν κάνω εκείνο ή περιμένουν κάποια πράγματα έτοιμα. Αυτή είναι η νόρμα, ο κανόνας, δεν λέω ότι ισχύει, αλλά πολλοί το λένε.
2: Να πω το εξής. Υπάρχει πράγματι μια πολύ διαφορετική αντίληψη σε αυτή την καινούργια γενιά. Αλλά και εμείς από τους γονείς μας είχαμε μια επίσης πολύ διαφορετική αντίληψη. Τι γίνεται τώρα? Τα πράγματα απλά αλλάζουν πάρα πολύ γρήγορα. Και έχουμε να μάθουμε πολλά και μαθαίνουμε πολλά από αυτή την καινούργια γενιά. Μαθαίνουμε στο πώς να εξισορροπούμε καλύτερα ακόμα και εμείς στη ζωή μας. Άρα, αυτό τι σημαίνει? Πώς μπορούμε να κάνουμε την εργασία μας πιο έξυπνη και πιο αποτελεσματική, χωρίς να λιώνουμε στο γραφείο?
1: Άρα, και εδώ ρε Βέκα, να πω ότι η τεχνολογία μας βοηθάει.
2: Η τεχνολογία βοηθάει, γι' αυτό και δεν πρέπει να τη φοβόμαστε. Η τεχνολογία είναι σύμμαχος στο πώς συνεργαζόμαστε, όχι διαχειριζόμαστε, συνεργαζόμαστε με αυτές τις γενιές.
0: Κυρίες και κύριοι, να υπενθυμίσω, συζητάμε με τη Ρεβέκα Πίτσικα, Managing Partner της End to Growth, και την Αντιγόνη Ξιώνη, Διευθύνουσα Σύμβουλο της People for Business, για το θέμα της αξιολόγησης του προσωπικού στο δημόσιο. Αλήθεια, μιας και το έχουμε ως θεματική, γίνεται, προχωράει η αξιολόγηση στο δημόσιο, αναβαθμίζεται ο δημόσιος τομέας και κατ' επέκταση και οι υπηρεσίες που εμείς ως πολίτες απολαμβάνουμε? Είδαμε βεβαίως τα τελευταία χρόνια να γίνεται μια τομή με το GOV, έτσι, και τις υπηρεσίες τις ηλεκτρονικές που συνεπάγεται αυτό. Παράδειγμα, πήγα να κάνω χθες μια μεταβίβαση και εγώ είχα ακόμα στο μυαλό μου οχήματος και είχα στο μυαλό μου ακόμα ότι θα πρέπει να μαζέψω τα χαρτιά και να τα πάω στο Υπουργείο και να τα δώσω στη διεκπαιρεωτή, ας πούμε, ή να τα δώσω στον διεκπαιρεωτή και να κάνει εκείνο τη δουλειά. Αλλά τελικά η αλήθεια είναι ότι γίνονται όλα ηλεκτρονικά. Όμως πέρα από το ηλεκτρονικό, υπάρχουν και άνθρωποι. Εκεί υπάρχει πρόοδος, γίνονται βήματα.
2: Να πω καταρχήν ότι οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά.
0: Και επίσης, τι γίνονται οι άνθρωποι που υποκαθίστανται από ηλεκτρονικές υπηρεσίες? Γιατί και αυτό έχει σημασία να το πούμε.
2: Ωραία. Να πω καταρχήν ότι όσο προχωράμε τεχνολογικά, τόσο περισσότερο οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά. Αναφέρθηκε στο Delphi Economic Forum, ήμουνα σε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που συμμετείχε η Ελένη Βρετού από την Κρέντια και που έλεγε το εξής, ότι όταν ψάχναμε να βρούμε το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της Κρέντια.
0: Η Ελένη Βρετού, η διευθύνουσα σύμβουλος της Κρέντια Bank, της τράπεζας, έτσι, πρώην Άττικα, για όσους δεν ξέρουν, εξηγώ εγώ.
2: Και επειδή είναι σημαντικό να ακούμε γύρω μας έτσι τι γίνεται. Όταν λοιπόν προσπαθούσαν να δούνε το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της Κρέντια που θα έμπαινε σε ένα κύκλο που υπάρχουν βασικά 4 συστημικές τράπεζες. Τι θα ήταν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, η τεχνολογία? Όχι, ο άνθρωπος. Γιατί? Και συγκεκριμένα η εξυπηρέτηση που θα δίνανε. Πάμε τώρα στο δημόσιο, γιατί αυτό είναι το αντικείμενο. Όταν ξεκίνησε το όραμα του Κυριάκου Μητσοτάκη ως Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης με την αξιολόγηση, τότε το βασικό ζητούμενο ήταν η βελτίωση της εμπειρίας στον πολίτη. Προχωρώντας όμως και φτάνοντας πλέον στη σημερινή εποχή, υπάρχουν δύο θέματα. Το ένα είναι η βελτίωση της εμπειρίας του πολίτη μέσω τεχνολογίας και μέσω ανθρώπων. Να πώς μπαίνει η αξιολόγηση.
0: Και εδώ κάνω παρένθεση και να πω στους ακροατές, αν επιθυμούν, να μας πούν, έχουν δει διαφορά στις υπηρεσίες που απολαμβάνουν από το δημόσιο, έχουν δει διαφορά στην εξυπηρέτηση από το προσωπικό του δημοσίου και να στείλουν μηνύματα στο radio@parapolitica.gr, να έχουμε και μια εικόνα από τους πολίτες, εάν υπάρχει βεβαίως αυτή η δυνατότητα. Συνέχισε, Ρεβέκα, συγγνώμη που σε διακόψα.
2: Όχι, είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί στο τέλος της μέρας το pulse μετράει. Άρα, το ένα ζητούμενο είναι αυτό. Το δεύτερο ζητούμενο είναι όμως πώς θα προσελκύσω νέους ανθρώπους και Gen Z σε ένα δημόσιο που ο πληθυσμός του γερνάει, οδηγείται προς την συνταξιοδότηση. Δεν πρέπει να είναι ένας ελκυστικός εργοδότης. Άρα δεν πρέπει να μπορώ να προσφέρω σύγχρονο περιβάλλον εργασίας, τεχνολογία, προοπτικές καριέρας και ένα σκοπό.
0: Έχουμε φύγει από αυτή
1: τη... Εδώ να πούμε ότι δεν είναι όμως απλά να προσελκύσουμε κόσμο. Δεν χρειαζόμαστε πια στο δημόσιο κόσμο. Χρειαζόμαστε συγκεκριμένες δεξιότητες στο δημόσιο. Άρα θα πρέπει να προσελκύσουμε συγκεκριμένους ανθρώπους. Να κάνουμε δηλαδή ακριβώς την ίδια δουλειά που κάνουμε και στον ιδιωτικό τομέα. Δεν θέλουμε έναν άνθρωπο να καλύψει μια θέση. Θέλουμε έναν άνθρωπο που έχει συγκεκριμένες δεξιότητες για να μπορέσει και το δημόσιο να πάει μπροστά.
0: Ρεβέκα και Αντιγόνη, εδώ όμως να πω και το εξής. Είμαστε στο σημείο αυτό που το δημόσιο πληρώνει έναν καλά καταρτισμένο εργαζόμενο για τις δεξιότητες που έχει, ή θα βρει πολύ καλύτερα λεφτά στον ιδιωτικό τομέα και επομένως γιατί να ασχοληθεί με το δημόσιο όταν μπορεί να τα πάρει, ας πούμε, σε μια ιδιωτική επιχείρηση διπλά και τριπλά?
2: Επί του παρόντος προφανώς δεν είμαστε εκεί. Ο στόχος όμως και συστημάτων αξιολόγησης είναι να συνδέσουν και την απόδοση με τα συστήματα αποδοχών. Είναι και αυτός ένας στόχος. Και βεβαίως να συνδέσουν και την απόδοση με την εξέλιξη της καριέρας. Γιατί μέχρι τώρα τι βλέπουμε? Βλέπουμε ανθρώπους στο δημόσιο που εξελίσσονται κυρίως λόγω των ετών. Είμαι 3 χρόνια σε αυτό το ρόλο, άρα θα πάω εκεί, άρα θα πάω εκεί. Εξελίσσομαι βάσει της εμπειρίας, των δεξιοτήτων, τεχνικών χαρακτηριστικών και δεξιοτήτων παύλα συμπεριφορών. Αυτό είναι από τα βασικά κομβικά σημεία που βλέπουμε να αλλάζει σιγά σιγά στο δημόσιο και νομίζω πολύ σύντομα θα δούμε και αρκετές εξελίξεις πάνω στο συγκεκριμένο κομμάτι από πράγματα τα οποία ήδη και στο Υπουργείο έχουν αντιληφθεί και είναι στην διαδικασία να δούνε πώς θα τα χειριστούν σε μια επόμενη μέρα.
1: Εδώ να πω, να προσθέσω, Ρεβέκα, ότι είναι πολύ σημαντικό για να γίνει λοιπόν αυτό, γιατί μιλάμε πολλά χρόνια, ακούμε ναι, πληρώνεται καλά στο δημόσιο. Δεν μπορεί να πληρωθεί κανείς καλά στο δημόσιο αν δεν πρώτα έχουμε δημιουργηθεί ένα σύστημα αξιολόγησης το οποίο θα δημιουργεί τη βάση και τις προϋποθέσεις για να μπορέσει να δημιουργηθεί ένα σύστημα αμοιβών διαφορετικό, το οποίο μπορεί να είναι διαφορετικό για τον ιδιωτικό τομέα, διαφορετικό για το δημόσιο.
0: Παντός, μιας και συζητάμε για την προσέλκυση τελεχών από τον ιδιωτικό στο δημόσιο τομέα, κυρίως αυτό που βλέπω εγώ, δεν ξέρω θα με διορθώσετε, είναι ας πούμε σε φορείς όπως είναι το υπερταμείο, λέω τώρα ένα παράδειγμα, προσελκύει πρόσωπα που είναι από την ιδιωτική επιχείρηση και έχουν μια διεθνή καριέρα. Αναφέρω ας πούμε τώρα είναι ο Γιάννης ο Παπαχρήστου που έχει θητεύσει την Coca-Cola, έχει θητεύσει στην Τζιπίτα, έχει θητεύσει τον Αντένα και πάει λέγοντας, και στην Coca-Cola όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Πριν ήταν κάποιος άλλος και άλλα στελέχη τα οποία σχετίζονται πάλι με αυτό το κομμάτι. Βάλανε στην εθνική, στην αρχή ελέγχου αγοράς, ο Τάκης Θεοδωρικάκος, ο Υπουργός Ανάπτυξης, έβαλε τη Δέσποινα Τζαγκάρη που επίσης έχει θητεύσει σε πολυεθνικές. Αλλά εδώ εγώ έχω έναν αντίλογο που λέει ότι αυτοί οι άνθρωποι με έναν τρόπο έχουν κάνει τη διαδρομή τους. Οπότε και να πάρουν λιγότερα λεφτά ή να μην έχουν τις ίδιες αποδοχές που είχαν στον ιδιωτικό τομέα, τουλάχιστον είναι μια θέση κύρους και προβολής για εκείνους. Αλλά για έναν νέο άνθρωπο δεν είναι τόσο ελκυστικό ενδεχομένως στο δημόσιο για να ξεκινήσει και να κάνει καριέρα εκεί. Αυτό.
2: Αυτός είναι και ο σκοπός λοιπόν.
0: Δηλαδή βλέπουμε μια ανάποδη πορεία, αλλά όχι μια πορεία από τα χαμηλά προς τα επάνω. Μάλλον.
2: Σωστά, βέβαια.
0: Εξελικτική.
2: Πολύ σωστά, βέβαια. Εδώ μιλάμε για το υπερταμείο που είναι. Δεν είναι στο στενό δημόσιο τομέα. Είναι στον ευρύτερο κύκλο. Είναι λίγο διαφορετικό. Στο στενό δημόσιο τομέα που είναι και διαφορετικές οι αποδοχές, ακριβώς αυτό είναι το ζητούμενο λοιπόν. Πώς θα φέρω νέους ανθρώπους μέσα όταν αρχίζει και γυρνάει ο πληθυσμός των εργαζομένων στο δημόσιο? Δεν, είναι τα χρήματα, είναι ένα κομμάτι.
0: Γιατί, ας πούμε,
2: είναι η εξέλιξη, είναι οι νέες τεχνολογίες, ναι. Είναι. Άρα πρέπει να τα δουλέψω όλα αυτά σφαιρικά. Πρέπει να μπορώ, φέρνοντας ένα νέο άνθρωπο στο κομμάτι της τεχνολογίας, παραδείγματος χάρη, να, πέρα από τα χρήματα, να του δώσω, να μπορεί να ασχοληθεί με νέες τεχνολογίες, να του δώσω όμως και μια προοπτική εξέλιξη. Μπαίνεις τώρα εδώ, γιατί έχεις και κάποια άλλα προνόμια, κάποια άλλα benefits, έτσι. Μπαίνεις εδώ τώρα και εξελίσσεσαι όχι βάσει των ετών που είσαι στο, αλλά εξελίσσεσαι γιατί είσαι αποδοτικός, γιατί είσαι καλός.
1: Του δίνεις την προοπτική. Και εδώ να πούμε αυτό που παρατηρούμε από τις καινούργιες γενιές και ισχύει και για τον ιδιωτικό τομέα. Πολύ συχνά νέο μισθός, αλλά όχι μόνο μισθός.
0: Ναι.
1: Το περιβάλλον είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οι προοπτικές είναι πάρα πολύ σημαντικές. Άρα έχει το δημόσιο να προσφέρει, αρκεί να πάει στο επόμενο βήμα, αφού ολοκλήρωσε την ψηφιοποίηση που ήταν το απολύτως απαραίτητο βήμα.
0: Και ακόμα δεν έχει τελειώσει.
1: Και ακόμα δεν έχει τελειώσει, αλλά πραγματικά
0: έχουν γίνει
1: πολλά πράγματα.
0: Συμφωνώ.
1: Έτσι.
0: Συμφωνώ.
1: Το επόμενο βήμα λοιπόν είναι ακριβώς να πάμε να βάλουμε τις βάσεις, ώστε όλα αυτά τα δεδομένα που υπάρχουν στο δημόσιο να τα αξιοποιήσουμε με έναν σωστό τρόπο για να κάνουμε το δημόσιο ελκυστικό.
2: Και αυτό που είπες, Αντιγόνη, είναι εξαιρετικά σημαντικό και το βλέπουμε και στον ιδιωτικό τομέα. Γι' αυτό και οι θέσεις που ψάχνουν κατά κόρον εταιρείες, ξέρετε ποια είναι, είναι η θέση, θα το πω στα αγγλικά, compensation and benefits.
0: Και να το εξηγήσεις και στα ελληνικά.
2: Και θα το εξηγήσω στα ελληνικά.
0: Αυτό
2: ήθελα να πω. Δηλαδή τι, ο άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με τις αμοιβές αλλά και με τις παροχές προς τον εργαζόμενο, και οι παροχές δεν είναι πάντα χρηματικές, δεν είναι πάντα οικονομικές. Άρα και στον ιδιωτικό τομέα βλέπουμε τις εταιρείες να επαναπροσδιορίζουν τον τρόπο με τον οποίο αμείβουν τους ανθρώπους, όχι μόνο οικονομικά, αλλά μέσα από ένα σύνολο παροχών. Μπορεί να περιλαμβάνουν προγράμματα ευεξίας, παραδείγματος χάρη, αυτό το well-being το οποίο ακόμα να λέμε. Ακόμα και διάφορες συμμετοχή σε δράσεις, συμμετοχή σε γνώση επίσης. Άρα το πακέτο του τι δίνω σε έναν εργαζόμενο για να τον κρατήσω, γιατί ο εργαζόμενος δεν είναι.
0: Εκπαίδευση, ας πούμε.
2: Αναθεωρείται και στον ιδιωτικό τομέα, προφανώς θα αναθεωρηθεί και στο δημόσιο. Για να φτάσουμε όμως εκεί, όπως είπε η Αντιγόνη, πρέπει να δούμε τον τρόπο με τον οποίο και έρχονται άνθρωποι στο δημόσιο, αλλά και αξιολογούνται για το επόμενο τους βήμα, με στόχο την καριέρα τους ένα και τη βελτίωση της εμπειρίας του πολίτη δύο.
0: Λοιπόν, να πάμε σε ένα πολύ σύντομο διάλειμμα. Θα γυρίσουμε με τις δύο κυρίες εδώ για να κλείσουμε σιγά σιγά το κύκλο της συζήτησης. Ρεβέκα Πίτσικα, Managing Partner της N2 Growth, και Αντιγόνη Ξιώνη, CEO και ουσιαστικά διευθύνουσα σύμβουλος, για να το πω προς όλους και να είναι απολύτως κατανοητό, της People for Business. Σύντομο διάλειμμα, επιστρέφουμε αμέσως μετά. Αερολογίες, παραπολιτικά 90,1.

0: διαβάστε σήμερα στα παραπολιτικά. Αυξήσεις έως 20% στους εργαζομένους. Ποιοι θα πάρουν τι το επόμενο δίμηνο. Σε ποιους κλάδους θα γίνουν οι μεγαλύτερες ενέσεις με βάση την υπογραφή των νέων κλαδικών συμβάσεων. Πού θα φτάσουν οι μισθοί και ποιες έμεσες προσαυξήσεις θα εξασφαλιστούν μέσω των επιδομάτων και των τριετιών. Ετοιμάζεται νόμος για εξίσωση αμοιβών ανδρών και γυναικών. Σε κρίσιμη καμπή Μαξίμου, υπουργοί, βουλευτές και Πειραιός. Πώς διαμορφώνονται οι ισορροπίες σε κυβέρνηση και Νέα Δημοκρατία. Τα μηνύματα ενότητας της κοινοβουλευτικής ομάδας και οι ζυμώσεις εν όψη του συνεδρίου. Τέλος, τα πατίνια για τους κάτω των 18 ετών. Όλο το νέο πλαίσιο που έρχεται. Όρια ταχύτητας, ειδικοί χώροι στάθμευσης και αυξημένα πρόστιμα μεταξύ των προτάσεων. Πρωταγωνιστές. Μπαίνουν και νέοι παίκτες στην άμυνα. Αποφάσεις. Ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώνει άμεσα το κόμμα. Κοινωνική κατοικία. Σε 4 περιοχές τα πρώτα σπίτια για ευάλωτους. Ξεκίνημα σε Παιανία, Πύργο, Λάρισα και Καλαμάτα. Ετοιμάζεται κίνηση ΜΑΤ μέσω του διαδρόμου IMEC. Πώς τοποθετείται και πώς ενισχύεται η Ελλάδα. Μετά το Ορμούς. Ο Παναμάς, νέα εστία έντασης για Τραμπ και Σι. Έρευνα. Red Alert για τη βία στις φυλακές. Ημέρα Ευρώπης. Ειδικό αφιέρωμα. Γιατί η Ευρώπη βρίσκεται ξανά σε σταυροδρόμι. Μετά το Παρίσι. Η Έμιλι δίνει έξτρα γκλάμουρ στη Μύκονο. Ξεκινούν τα γυρίσματα. Τι λέει ο δήμαρχος στο Secret. Προγνωστικά. Πόσο Ακύλας θα πει φέρτο στη Eurovision. Με αέρα φαβορή για το πρώτο βήμα στη Βιέννη. Λένα Ζευγαρά. Είμαι υπέρ του γάμου και της οικογένειας. Η διάσημη τραγουδίστρια αποκαλύπτει τα σχέδιά της. Σήμερα στα παραπολιτικά.
1: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάτι.

0: είναι τυχεροί.
1: Λαϊκό λαχείο. Allwyn. Winning awaits.
2: Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πάμε!
4: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
5: Μπορεί να τρέξει.
6: Παίζει να βγει και πρώτος.
5: Μπράβο, πατέρα σου.
4: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
6: Ενισχυτικό και φυσικό.
4: Osteomove.
7: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Αυτό το Σάββατο, αποκλειστικά με τα παροπολιτικά. Ένα μοναδικό ένθετο για την ημέρα της Ευρώπης. Από το 1950 μέχρι σήμερα. Από το πολιτικό όραμα που έθεσε τα θεμέλια της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι τις σύγχρονες προκλήσεις και τις γεωπολιτικές εντάσεις. Γράφουν αποκλειστικά για το ένθετο οι ευρωβουλευτές Γιώργος Αυτιάς, Φρέντις Μπελέρης και Γιάννης Μανιάτης. Όπως και η καθηγήτρια του ΕΚΠΑ και δημοσιογράφος, βραβευμένη με το Ευρωπαϊκό Βραβείο Δημοσιογραφίας που θέσπισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Μαρίνα Ρίγου. Αυτό το Σάββατο, μόνο στα παραπολιτικά.
9: Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Ο βίος, οι λόγοι και οι ύμνοι του, με τον Πέτρο Γαϊτάνου. Μια κατανυκτική διαδρομή πίστης, λόγου και προσευχής. Τους λόγους του Αγίου αφηγούνται ζωντανά η Κατερίνα Διδασκάλου και ο Λεωνίδας Κακούρης. Με βυζαντινή χοροδία και ζωντανή ορχήστρα. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια αφηγηματική μουσική παράσταση του Πέτρου Γαϊτάνου. Τετάρτη 20 Μαΐου στο Θέατρο Ακροπόλ.
10: Διαβάστε στην Απογευματινή στη Θεσσαλονίκη το τελευταίο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στον απόϊχο της συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής ομάδας. Όλα τα βλέμματα στο Δένδια. Έτοιμες 2.300 κοινωνικές κατοικίες έως το τέλος του 2027. Σε ποιες περιοχές θα δημιουργηθούν και σε ποιους θα δοθούν. Ξεκινάει το βραχιολάκι για τους κρατούμενους. Ποιες περιπτώσεις αφορά. Πατίνια. Το σχέδιο Χρυσοχοΐδη για πλήρη απαγόρευση στους κάτω των 18 ετών. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι,

0: like to eat lobster. Εδώ είμαστε και πάλι, Nothing But The Best, από τον Frank Sinatra. Είμαστε με τις δύο κυρίες, τη Ρεβέκα Πίτσικα και την Αντιγόνη Ξιώνη, Managing Partner της End to Grow Thymia και Διευθύνουσα Σύμβουλος της People for Business η άλλη. Πληροφορούμε πάντως ότι υπάρχει μία ζήμωση και υπάρχει μία διαδικασία να δούμε κάτι σύντομα και να αλλάζει λίγο ο τρόπος που θα αξιολογείται ο κόσμος που μπαίνει στο δημόσιο και αυτό θα φέρει και άλλα πράγματα ως προς την μετέπειτα επαγγελματική του εξέλιξη, έτσι. Οπότε νομίζω ότι...
1: Σωστά.
0: Σιγά σιγά ίσως υπάρχει η διάθεση να γίνουν κάποια βήματα. Και εγώ φέρνω και παράδειγμα τώρα εδώ, πολύ σύντομα, Μιχάλης Μπλέτσας, έτσι. Ήρθε από το MIT για να λάβει εδώ ως διοικητής στην αρχή κυβερνοασφάλειας. Λέω τώρα, δηλαδή μπαίνουν και κάποια μυαλά που κάποτε δεν τα βλέπαμε στην πολιτική.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Εντάξει, θα μου πεις είναι μια γενική γραμματεία, αλλά δεν είναι. Αλλά πραγματικά έχουμε δει και πρόσωπα να μπαίνουν αξιόλογα όχι μόνο από τον πολιτικό χώρο. Τι γίνεται λοιπόν, πού είμαστε τώρα, αυτό με ενδιαφέρει να πούμε.
1: Πού είμαστε τώρα,
0: προχωράμε, καταρχήν, υπάρχει μια διάθεση προς τα εκεί.
1: Το HR journey, η διαδρομή στο χώρο του ανθρώπινου δυναμικού για το δημόσιο έχει ήδη ξεκινήσει και δεν μπορεί να ανακοπεί και δεν πρέπει να ανακοπεί. Έχουμε ήδη όλοι ακούσει για τις συζητήσεις για το νέο σύστημα της αξιολόγησης στο δημόσιο. Εξάλλου η Βίβη Χαραλαμπογιάννη έχει μιλήσει πολύ ανοιχτά γι' αυτό και για τον τρόπο με τον οποίο θα μπει ακόμα και τεχνητή νοημοσύνη για να είναι οι στόχοι έξυπνοι, γρήγοροι, από χρονικά προσδιορισμένη. Και αυτό είναι μόνο.
2: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Αιτωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
3: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
4: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
3: Σκέψου, πράκτικα.
5: Στις δύσκολες στιγμές, χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη, αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας στα δύσκολα.
6: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
7: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
8: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
9: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
7: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
8: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
9: Φοβάμαι!
8: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
7: Να το! Το βρήκα παιδιά!
8: Μπράβο!
7: Game Masters Escape Room.
10: Αδρεναλίνη.
11: Συνεργασία.
12: Μυστήριο.
13: Δράση.
14: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
15: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
16: Συνεργάσου με την παρέα σου.
17: Λύσε τους γρίφους.
18: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
19: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
20: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
21: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
22: Η ώρα είναι 12. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
23: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
24: Η ώρα είναι 12.
25: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
26: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
27: Μισό.
26: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
27: Μισό.
26: Πάλι μισό.
27: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
26: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 12. Έρχονται αυξήσεις έως και 20% για εκατοντάδες χιλιάδες εργαζομένους, όπως αποκαλύπτει η εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί. Οι αυξημένες απολαύες αφορούν τον ιδιωτικό τομέα και θα προληφθούν κυρίως από την υπογραφή νέων συμβάσεων εργασίας το επόμενο δίμηνο. Σε ναυτική βάση της Αττικής μεταφέρεται το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα προκειμένου να εξεταστεί από εξειδικευμένους πυροτεχνουργούς του πολεμικού ναυτικού. Σύμφωνα με πληροφορίες, έφερε μεγάλη ποσότητα εκρηκτικών, ενώ η μηχανή του ήταν σε λειτουργία για πολλές ώρες. Ελληνικές ένοπλες δυνάμεις διερευνούν την προέλευση και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του μη επανδρωμένου σκάφους. Επικρατέστερο σενάριο, η απόκρυψη του ντρόουν για μελλοντική χρήση. Την απόκριση του Ιράν στην τελευταία αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή αναμένει απόψε ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ. Στο μεταξύ, ο Αμερικανικός στρατός έπληξε δύο πετρελαιοφόρα υπό ιρανική σημαία που προσπαθούσαν να εισέλθουν σε ιρανικό λιμάνι στον κόλπο του Ομάν. Ενώ η Τεχεράνη ισχυρίζεται ότι κατέλαβε πετρελαιοφόρο κινέζικων συμφερόντων επίσης στον κόλπο του Ομάν. Το αξιόχρονο

0: Γενικά κυκλικά είναι κείμενα που κινούνταν πάνω από τη θάλασσα. Σε παράταση του ωραρίου της γραμμής 1 του μετρό θα προχωρήσει σήμερα η στασή για την εξυπηρέτηση του κοινού της συναυλίας των Μετάλλικα στο ΟΑΚΑ. Θα υπάρξει παράταση κυκλοφορίας στη γραμμή 1 ως τη λήξη της συναυλίας και ενίσχυση της κυκλοφορίας με επιπλέον σειρμούς. Επιπλέον, κάθε Σάββατο υφίσταται 24ωρη λειτουργία των γραμμών 2 και 3 του μετρό και του τραμ, ενώ οι θεατές μπορούν να κάνουν χρήση και αυτών. Παράλληλα, θα γίνουν τροποποίηση δρομολογίων λεωφοριακών γραμμών. Περισσότερα στα παραπολιτικά.gr. Στα αθλητικά, με στόχο την νίκη, η ΑΕΚ παίρνει θέση στον αποψημό τελικό του Basketball Champions League στην Ισπανία απέναντι στη Ρίτα Βίλνιους από την Λιθουανία.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος σταδιακά στην Αττική, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς. Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμως στη Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 23. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στα παραπολιτικά.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Λαμπύρη.

0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, Γιώργος Λαμπύρης στο μικρόφωνο Αερολογίες, Παναγιώτα Παπαλεξίου στον ήχο. Έχουμε κοντά μας παραμένει η κυρία Τσιωτινού, η διευθύντρια του 7ου Γενικού Σχολείου Τρικάλων. Κυρία Τσιωτινού, συζητούσαμε προηγουμένως για το δημόσιο τομέα. Εσείς με τις δυνάμεις και με την ψυχή που καταθέτετε και εκ του αποτελέσματος φαίνεται αυτό, δεν το λέω έτσι. Καταφέρνετε και πετυχαίνετε να κάνετε πράγματα και να στέλνετε μαθητές στο εξωτερικό, σε κολέγια του εξωτερικού, αλλά θέλω να μου τα πείτε εσείς η ίδια.
1: Γεια σας, καλή να σας χαιρετήσω και εγώ.
0: Να
1: ευχαριστώ
0: καλά.
1: Πάρα πολύ για αυτό το βήμα που μου δίνετε να πω δύο λόγια για το 7ο Γενικό Λύκειο Τρικάλων, στο οποίο είμαι διευθύντρια τα τελευταία 3 χρόνια. Και γενικότερα να μιλήσω για τη δημόσια εκπαίδευση. Ναι, η μαθήτριά μας αυτή έδωσε για τα διεθνή σχολεία και κατάφερε ανάμεσα σε 100 άλλα παιδιά να πάρει μια υποτροφία για την Αμερική, για το New Mexico συγκεκριμένα, κοντά στη Santa Fe. Εκεί πέρα θα είναι αυτό το διεθνές σχολείο στο οποίο θα φοιτήσει η μαθήτριά μας. Και πήρε και υποτροφία, δηλαδή θα είναι όλα τα έξοδα καλυμμένα από το θεσμό των διεθνών σχολείων. Υπάρχουν διεθνή σχολεία και στην Αμερική, υπάρχει και στην Αφρική, υπάρχει και στην Ευρώπη, υπάρχουν σε διάφορες περιοχές διεθνή σχολεία. Ένα από αυτά λοιπόν είναι και το διεθνές σχολείο του New Mexico, στο οποίο θα φοιτήσει η μαθήτριά μας, η οποία κατάφερε να πάρει αυτή την υποτροφία ανάμεσα σε άλλα 100 παιδιά. Είναι μια μεγάλη επιτυχία για αυτή προσωπικά πρώτα απ' όλα, γιατί η ζωή της τώρα θα μπορέσουμε να πούμε ότι θα ακολουθήσει μια άλλη τροπή, θα της δοθούν ευκαιρίες που αν παρέμεινε ίσως στην Ελλάδα θα μπορούσαν να της δοθούν. Και τελειώνοντας αυτό έχει και τον μπακαλωρεά και από εκεί πέρα αποφασίζει αν θα παραμείνει στην Αμερική, αν θέλει να συνεχίσει εκεί ή αν θα γυρίσει πίσω στην πατρίδα, γιατί όχι να μην γυρίσει πίσω στην πατρίδα μας.
0: Θέλω να μου πείτε, επειδή ξέρω και συζητήσαμε και όλα στο τηλέφωνο, ότι κάνετε έναν αγώνα κόντρα σε συνθήκες που δεν ευνοούν το έργο σας.
1: Ναι. Τα δημόσια σχολεία παλεύουν, έτσι, να το πούμε αυτό, ότι παλεύουν και κάτω από δύσκολες πολλές φορές συνθήκες, αντίξωες συνθήκες με υποχρηματοδότηση, παλεύουν. Ωστόσο παλεύουμε, έχουμε πάρα πολύ καλό προσωπικό, έχουμε εξαιρετικούς καθηγητές οι οποίοι προσπαθούν να δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους και δόξα τω Θεώ έχουμε και καλά παιδιά, προσπαθούμε το δικό μου σχολείο τουλάχιστον να μιλήσω για το δικό μου, είναι ένα σχολείο της πόλης, ωστόσο δεν είναι καθαρά αστικό σχολείο, έχουμε παιδιά και από τα γύρω χωριά. Έχουμε καλά παιδιά που προσπαθούν, που παλεύουν και αυτά και έχουμε και εκπαιδευτικούς που είναι κατά πάνω στα παιδιά. Να σας πω μόνο αυτό να τονίσω, ότι πριν 3 χρόνια στο σχολείο το συγκεκριμένο πέρασε μαθήτρια στις Πανελλήνιες χωρίς να κάνει ούτε μία ώρα ιδιαίτερο και έπιασε
0: χωρίς φροντιστήρια.
1: Χωρίς καθόλου, μόνο με τη βοήθεια από το σχολείο. Είπε

0: δεν θέλω και δεν μπορώ να κάνω φροντιστήρια και οι καθηγητές τη βοήθησαν ιδιαίτερα. Τι θέλω να πω με αυτό, ότι το δημόσιο σχολείο
1: δεν είχε δηλαδή την οικονομική δυνατότητα να κάνει φροντιστήρια.
0: Και δεν ήθελε κιόλας, ένιωθε ότι δεν είχε την ανάγκη. Είπε, θα με βοηθήσετε εσείς, τη βοήθησαν οι καθηγητές και λίγο παραπάνω πέρα από τις ώρες του σχολείου, δηλαδή δίνοντας υλικό περισσότερο για το σπίτι.
1: Σε ένα σύστημα που είναι δομημένο στην παράλληλη εκπαίδευση, έτσι, στην εξωσχολική.
0: Είναι δομημένο. Αν έτσι. Δεν ήταν έτσι δομημένο, αν δηλαδή είχαμε ένα εκπαιδευτικό σύστημα, το οποίο να μην είχε 27 τμήματα. Παλεύουμε να μην έχουμε 27 τμήματα. Σκεφτείτε να μπείτε κάπου με 27 παιδιά, 27 διαφορετικούς χαρακτήρες, 27 διαφορετικούς ανθρώπους με διαφορετικό τρόπο αντιμετώπισης στο κάθε παιδί. Και όλα αυτά μέσα σε 45 λεπτά. Αν δηλαδή υπήρχαν 15 τμήματα, εγώ θα πω 20. Εντάξει, και με 20 θα γινόταν καλύτερη δουλειά. Έχουμε κατευθύνσεις και έχουμε 20 παιδιά στις κατευθύνσεις. Δηλαδή, αν τα τμήματα ήταν μικρότερα, αν μας βοηθούσε η πολιτεία περισσότερο, θα ήταν καλύτερα τα πράγματα. Το σχολείο μπορεί να προσφέρει. Μπορεί πάρα πολλά να προσφέρει το δημόσιο σχολείο και παλεύει και προσφέρει.
1: Και το σημαντικό πάνω απ' όλα είναι ότι ένα σχολείο της περιφέρειας, της ελληνικής περιφέρειας, όπως το δικό σας, το 7ο σχολείο Τρικάλων, διακρίνεται, πηγαίνει και σε διαγωνισμούς, διεθνείς διαγωνισμούς ρομποτικής, και αυτό το έχετε
0: βέβαια,
1: κάνει, έτσι.
0: Θα τα πω και αυτά όλα, θα τα πω, ναι, βέβαια. Το 7ο Γενικό Λύκειο Τρικάλων έχει πάρει πολλές διακρίσεις. Πέρυσι είχαμε βγει πρώτοι σε όλη την Ελλάδα στο Young Business Talent που έγινε στον Πειραιά, στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, διοργανώθηκε από το Ίδρυμα Ποδοσάκη. Μια ομάδα τριών μαθητών βγήκαν πρώτοι. Επίσης φέτος μαθήτριά μας ανάμεσα σε 442 παιδιά από όλη την Ελλάδα κατάφερε να είναι τρίτη στον προκριματικό διαγωνισμό φιλοσοφίας που διοργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο Πατρών και στους τελικούς κατατάχθηκε πέμπτη σε όλα τα παιδιά, ανάμεσα σε όλα τα παιδιά. Η ίδια μαθήτρια πέρυσι διακρίθηκε σε λογοτεχνικό διαγωνισμό στην Ελλάδα. Γενικότερα παλεύουμε και παίρνουμε και διακρίσεις. Επίσης, τα τελευταία χρόνια τρεις μαθητές μας από το 7ο Γενικό Λύκειο Τρικάλων είχαν πρωτιές, πρώτοι στο νομό Τρικάλων. Πέρυσι, ας πούμε, ο μαθητής μας βγήκε πρώτος σε όλο το νομό ιατρική Θεσσαλονίκη. Δηλαδή παλεύουν τα σχολεία και τώρα που μιλάμε για το δικό μου θα πω για το δικό μου. Και επίσης το σχολείο μας ήταν πρώτο που διακρίθηκε σε διαγωνισμούς ρομποτικής, το 7ο Γενικό Λύκειο Τρικάλων. Έχουμε κατακτήσει σε διεθνείς Ολυμπιάδες, σε Ολυμπιάδες ρομποτικής την 4η και την 8η θέση παγκοσμίως, στο Κατάρ και στην Ινδία.
1: Σας εύχομαι να έχετε πάντα τη δύναμη για να συνεχίζετε αυτό το έργο που κάνετε, κυρία Τσιωτινού, εκεί στο 7ο Γενικό Λύκειο των Τρικάλων, και να έχετε και άλλες διακρίσεις, γιατί πραγματικά δεν είναι θέμα προσωπικής διάκρισης, ατομικής διάκρισης. Το να υπάρχουν μαθητές και παιδιά που πηγαίνουν μπροστά σηματοδοτεί και μια ευρύτερη κουλτούρα για την Ελλάδα και ένα ευρύτερο όφελος για τη χώρα. Και έχει σημασία και το δημόσιο σχολείο να είναι βασικό κομμάτι της εκπαίδευσης, γιατί δεν είναι μόνο ότι το δημόσιο δεν κάνει καλά τη δουλειά του, θα πάω στο ιδιωτικό. Όποιος μπορεί να πάει στο ιδιωτικό, πρέπει να δίνουμε βάση. Υπάρχουν πολλοί αξιόλογοι δάσκαλοι.
0: Φοβερή.
1: Και το μόνο που είναι ζήτημα είναι ότι πολλές φορές δεν έχουν τη βοήθεια, τους πόρους, στη χρηματοδότηση για να μπορέσουν να κάνουν σωστά τη δουλειά τους.
0: Μικρότερα τμήματα να είχαμε μόνο, σας είπα ένα απλό, να είχαμε μικρότερα τμήματα, να μην είχαμε τόσο πολλά παιδιά μέσα στα τμήματα, θα μπορούσαμε να κάνουμε και εμείς καλύτερα τη δουλειά μας. Είναι απλά τα πράγματα. Ένας σχεδιασμός από πάνω καλύτερος και νομίζω το δημόσιο σχολείο. Αλλά είπαμε ότι είναι ένα σύστημα το οποίο ευνοεί και την παράλληλη στήριξη, αυτό που είπατε.
1: Έτσι, έτσι. Είναι ένα σύστημα δομημένο πάνω στην παράλληλη εκπαίδευση.
0: Αλλά εμείς προσπαθούμε και παλεύουμε και κάτω από δύσκολες και αντίξωες συνθήκες με ομαδικότητα, ομαδικό πνεύμα, συνεργασία. Συνεργασία δηλαδή οι καθηγητές με τους μαθητές, η διένθεση με τους καθηγητές και τους μαθητές και φυσικά με τους γονείς, πάντα δίπλα μας, πάντα στήριγμα οι γονείς και ο Δήμος όσο μπορεί μας βοηθάει και δεν έχουμε προσπαθεί να μας βοηθήσει και παλεύουμε όλοι μαζί για ένα καλύτερο σχολείο.
1: Να συνεχίσετε για ένα καλύτερο σχολείο. Αυτό που είπατε, με αυτό θα κλείσω. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε την Αθανασία Τσιωτινού, διευθύντρια στο 7ο Γενικό Λύκειο Τρικάλων, το οποίο καταφέρνει να ξεχωρίζει μέσα από το εκπαιδευτικό του έργο. Σας καλημερίζω, ένα ωραίο Σαββατοκύριακο.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.

Λοιπόν, πάμε σε πολύ σύντομο διάλειμμα. Θα μιλήσουμε αμέσως μετά με τον Σωτήρη Σπαθάρη, γιο του Ευγένιου Σπαθάρη. Σαν σήμερα, ο Ευγένιος Σπαθάρης 9 Μαΐου του 2009 έφυγε από τη ζωή. Θα μιλήσουμε με τον γιο του, ο οποίος είναι σκηνοθέτης, αλλά έχει ζήσει από πολύ κοντά όλο αυτό το θέατρο σκιών που εγώ αγάπησα στα παιδικά μου χρόνια, και θα μιλήσουμε γι' αυτό, θα μιλήσουμε και για τον πατέρα του. Σύντομο διάλειμμα, πάμε.

0: Η ώρα είναι 12 και 4.
1: Πλησιάζει η ώρα να πάμε βουνό για να έχουμε 4 φορές περισσότερες πιθανότητες να κερδίσουμε στις κληρώσεις Wingo στην Πάρνηθα. Τώρα, με μια επιπλέον ημέρα κλήρωσης κάθε Σάββατο.
2: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
3: Λοιπόν, σ' έχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
2: Και πώς γίνεται αυτό το επί4?
3: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
2: Ε, τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί4.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
8: New York. New York. New York.
9: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
8: Σπάψα, Αχιλέα. Κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
9: Με αυτή την προφορά. Ακούσέ με λίγο. Broadway.
8: Ψώνια στο Fifth Avenue.
9: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic? Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
8: Ε, όχι. Five star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη. Ερχόμαστε!
10: Precisely, αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
11: Αυτό το Σάββατο, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά. Ένα μοναδικό ένθετο για την ημέρα της Ευρώπης. Από το 1950 μέχρι σήμερα. Από το πολιτικό όραμα που έθεσε τα θεμέλια της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι τις σύγχρονες προκλήσεις και τις γεωπολιτικές εντάσεις. Γράφουν αποκλειστικά για το ένθετο οι ευρωβουλευτές Γιώργος Αυτιάς, Φρέντις Μπελέρης και Γιάννης Μανιάτης. Όπως και η καθηγήτρια του ΕΚΠΑ και δημοσιογράφος, βραβευμένη με το Ευρωπαϊκό Βραβείο Δημοσιογραφίας που θέσπισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Μαρίνα Ρίγου. Αυτό το Σάββατο μόνο στα Παραπολιτικά.
12: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ΣΕΔΠΕΚΑΤ.
5: Παραπολιτικά 90,1.
13: Οπα, οπα, οπα, οπα, οπα! Ε, μανούλα μου! Οπα! Οπα, οπα, οπα, οπα, οπα, μωρέ, οπα!
14: Λοιπόν, αυτή η πολύ πολύ χαρακτηριστική φωνή του Ευγένιου Σπαθάρη, η οποία συνόδευσε τα παιδικά μου χρόνια και ίσως πολλών ακόμα τα παιδικά χρόνια. Θα θυμηθούμε λίγο με αφορμή το γεγονός ότι σαν σήμερα 9 Μαΐου του 2009 έφυγε από τη ζωή ο σπουδαίος αυτός καλλιτέχνης, και έχουμε κοντά μας, και έχω τη χαρά να έχουμε κοντά μας τον Σωτήρη Σπαθάρη, σκηνοθέτη στο Μέγκα και στην Αγγελική την Νικολούλη στο Φως στο Τούνελ. Και γιο του Ευγένιου Σπαθάρη. Καλή σας ημέρα. Πώς είστε?
15: Καλημέρα, τι κάνετε? Καλημέρα.
14: Σας ευχαριστώ που παρότι ξενυχτισμένος από τη χθεσινή εκπομπή, από το χθεσινό φως στο τούνελ, δεχτήκατε να βγείτε και να πούμε δύο κουβέντες για τον πατέρα σας και για το θέατρο Σκιών. Κυρίως γιατί θέλω να ακούν και να μαθαίνουν και οι νεότεροι, αλλά και να θυμούνται και κάποιοι παλιότεροι, έτσι.
15: Εντάξει, τιμητικά για τον πατέρα να αξίζει τον κόπο. Δεν πειράζει, παρότι υπήρχε το ξενύχτη, δεν έχει πρόβλημα.
14: Σας ευχαριστώ. Να πάμε λίγο πίσω και να πάμε ίσως στον παππού σας, ο οποίος ξεκίνησε, εάν δεν κάνω λάθος, στις αρχές της δεκαετίας του 40 να κάνει παραστάσεις τότε με φιγούρες του Καραγκιόζη.
15: Ο παππούς ξεκίνησε πολύ πριν από το 40. Ο πατέρας, να σκεφτείτε, ο πατέρας γεννήθηκε το 24, ο παππούς ήδη έπαιζε αρκετά χρόνια.
14: Ο πατέρας σας ξεκίνησε λοιπόν από το 40 και μετά.
15: Ο πατέρας ξεκίνησε από το 40.
14: Εντάξει, εγώ μπερδεύτηκα, ναι. Έχετε δίκιο.
15: Ο παππούς ξεκίνησε στην αρχή του αιώνα, δηλαδή, ναι. Και από μικρό παιδί και πριν, γύρω στο 1890-1895 που... δηλαδή στην αρχή του αιώνα, γύρω στο 1910, έχουμε φιγούρες του παππού από το 1922. Μικρός ο παππούς άρχισε να παίζει.
14: Πώς αλήθεια μετά από το ήρθε στη ζωή τους και πώς το έκαναν και επάγγελμα, έτσι. Βιοπορίζονταν από αυτό, έτσι, δεν είναι, νομίζω.
15: Ναι.
14: Και ο παππούς και ο καλά και ο πατέρας σας σίγουρα αρκετά περισσότερο σε άλλες εποχές. Πώς λοιπόν έγινε, πώς μπήκε στη ζωή τους?
15: Ο παππούς ήταν ένα πάρα πολύ φτωχό παιδί. Ο πατέρας του ζητιάνευε όταν ήταν μωρό. Και από πολύ μικρός είχε μανία με τον Καραγκιόζη, γιατί είχε δει τις πρώτες παραστάσεις στην Ελλάδα από τον Μπράχαλη, που ήταν ο πρώτος καραγκιοζοπαίκτης που έφερε, ξεκίνησε δηλαδή να παίζει Καραγκιόζη στην Ελλάδα, γιατί το έφερε από την Τουρκία και από τις κάτω χώρες. Επειδή λοιπόν είχε τρελαθεί ο παππούς με τον Καραγκιόζη, ο πατέρας του, παρότι δεν τον άφηνε, είχε μανία και ξεκίνησε από πολύ μικρός.
14: Όπου Καραγκιόζ, για όσους δεν το έχουν ακούσει, είναι μια τουρκική λέξη και σημαίνει μαυρομάτης, έτσι. Ασχέτως εάν εμείς έχουμε ανάγει τη λέξη Καραγκιόζη σε κάτι διαφορετικό για να χαρακτηρίσουμε κάποιους ανθρώπους σήμερα, αλλά η ετυμολογία του είναι μαυρομάτης.
15: Μαυρομάτης, ναι.
14: Και άρα λοιπόν αποφασίζουν να κάνουν και οι δύο, και φαντάζομαι και ο πατέρας σας που ήταν μέσα σε αυτό, γεννήθηκε μέσα σε αυτό, έτσι. Μεγάλωσε μέσα σε αυτό.
15: Ο πατέρας γεννήθηκε σε αυτό, ναι. Δηλαδή ήδη από 3 χρονών ο παππούς μου τον έβαζε πάνω στη σκηνή, που τον έπαιρνε κάποιες φορές μαζί και έπαιζε πάνω σε μια καρέκλα και κούναγε τη φιγούρα τον Μπαρμπαγιώργο με το Βελιγκέκα. Από μωρό, 3-4 χρονών.
14: Ναι.
15: Είχε μανία.
14: Και εσείς ασχοληθήκατε?
15: Εγώ μικρός βοηθούσα τον πατέρα. Απλώς κάποια στιγμή, όταν έπρεπε να αποφασίσω και επάγγελμα, επειδή είχα μανία εγώ και με τη φωτογραφία και το κινηματογράφο, ασχολήθηκα με το κινηματογράφο τότε, βέβαια, η οποία και εξελίχθηκε στην τηλεόραση όλη αυτή η ιστορία. Αλλά εντάξει, βοηθούσα τον πατέρα. Αλλά την εποχή που έπρεπε να αποφασίσω εγώ για το τι θα κάνω, ήταν πολύ δύσκολα τα χρόνια με τον πατέρα. Δηλαδή, οικονομικά, ο πατέρας μου πέρασε πάρα πολλές δυσκολίες στη ζωή του, όπως και ο παππούς.
14: Ναι.
15: Δεν ήταν δηλαδή, έπρεπε να αποφασίσει ένα επάγγελμα να μπορείς να έχει εξέλιξη, να κάνεις κάτι, γιατί εντάξει, ο πατέρας ήταν γεννημένος μέσα σε ένα χώρο. Πρέπει να περάσεις, ο πατέρας έλεγε, πρέπει να περάσεις την πείνα, τη φτώχεια, για να νιώσεις το λαϊκό θέατρο μέσα σου.
14: Γι' αυτό ίσως
15: περάσαμε άλλες εποχές.
14: Και αυτό αποκρισταλωνόταν με τον τρόπο που έγινε στα χρόνια που ασχολήθηκε ο πατέρας σας με αυτή τη λαϊκή τέχνη, έτσι, με το θέατρο σκιών ουσιαστικά.
15: Ναι, ο πατέρας του μεταξύ ήταν πολύ τάλαντος άνθρωπος, δηλαδή δούλεψε στα θέατρα, έκανε σκηνικά, έκανε σκηνοθεσία, θεατρικά έργα με τον Καραγκιόζη, ανέβασε το θέατρο στο θέατρο το κρατικό Βορείο Ελλάδος το 62, νομίζω, δεν είμαι σίγουρος, το ταξίδι του Γιώργου Φέμελη που ήταν με Καραγκιόζη, με ανθρώπους. Ο Καραγκιόζης δικτάτορ, εποχή της δικτατορίας, και ανέβαει και το έργο Καραγκιόζης δικτάτορ στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με τον Τσακίρογλου. Δηλαδή ασχολήθηκε πάρα πολύ, όχι μόνο με τον Καραγκιόζη σαν θέατρο σκιών, καταλάβατε, ζωγράφιζε.
14: Το αντιμετώπιζε ολιστικά ως ένα αντικείμενο τέχνης, έτσι. Ήταν μια τέχνη όλο αυτό το πράγμα, ήταν, δεν ήταν κάτι τέχνη μεμονωμένο.
15: Έκανε δίσκους την εποχή που ήταν πολύ πρωτόγονη η κατάσταση εδώ, δηλαδή να σκεφτεί κανείς ότι θα έκανε δίσκους ο Σπαθάρης. Είχαν γίνει κάποιοι δίσκοι στην Αμερική στην αρχή του αιώνα, ας πούμε. Κάποιοι δίσκοι από παλιούς καραγκιοζοπαίχτες. Ο πατέρας έκανε με την Κολούμπια, δεν θυμάμαι πόσους δίσκους έβγαλε με τις παραστάσεις του Καραγκιόζη. Μετά μπαίνει η τηλεόραση. Πρώτος που ξεκίνησε να παίζει παραστάσεις στην τηλεόραση. Συγκεκριμένη ώρα κάθε εβδομάδα.
14: Στην κρατική τηλεόραση, αν θυμάμαι καλά, ήταν έτσι. Στην ΕΡΤ έπαιζε τότε.
15: Ναι, ναι, στην ΕΡΤ. Δεν υπήρχε τότε. Τότε δεν υπήρχε ιδιωτική τηλεόραση.
14: Ναι, ναι.
15: Ήταν πρωτοπόρο σε πάρα πολλά πράγματα. Και ήταν και πολύ καλός ζωγράφος, λαϊκός ζωγράφος.
14: Σωστά, και έφτιαχνε και ο ίδιος τις φιγούρες, έτσι.
15: Ναι, βέβαια.
14: Να το πούμε αυτό.
15: Όπως και ο παππούς.
14: Και ο παππούς, μπράβο, μπράβο. Ναι, ναι, ναι, ναι.
15: Δηλαδή δεν παίρνανε από κάποιους άλλους φιγούρες, φτιάχνανε οι ίδιοι τις φιγούρες τους. Και ο παππούς και ο πατέρας.
14: Πόσο σας επηρέασε στη δουλειά σας ο πατέρας σας, όντας πλέον εσείς ο ίδιος σκηνοθέτης σήμερα, έτσι.
15: Πρώτα απ' όλα με επηρέασε γιατί ο πατέρας, πέρα από την τέχνη, ήταν ένας πολύ καλός άνθρωπος. Το πρώτο και σημαντικό, ήταν πολύ καλός άνθρωπος.
14: Γλυκός άνθρωπος, όπως λέμε.
15: Άνθρωπος και πάρα πολύ καλός πατέρας. Πάρα πολύ καλός πατέρας. Όταν έχεις ένα τέτοιο παράδειγμα, σε επηρεάζει θετικά σε όλη τη ζωή, καταλάβατε.
14: Κυρίες και κύριοι,
16: πάω για τζιν και μου λέει η πολίτρια:
17: αυτό σου πάει τέλεια.
16: Φοράω ένα άλλο.
17: Καλά, αυτό φοβερό.
16: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
17: Τι τέλειο, αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
16: Ναι, κοπελιά, σίγουρα, γιατί αυτό είναι το δικό μου.
18: Generation, για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
19: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation. Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν, μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια, στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
18: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής, για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
19: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
18: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.

0: ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
1: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
0: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
1: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
0: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
1: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
0: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
1: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
0: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
1: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
0: Τηλέφωνο 2641091760.
1: Κινητό 6945-3627-08.
0: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
5: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
7: Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
8: Είμαστε εδώ στις αερολογίες, ο Γιώργος Κωνσταντίνου. Κύριε Κωνσταντίνου, πώς είστε?
9: Καλημέρα σας.
8: Είστε στη Θεσσαλονίκη, έτσι?
9: Ναι, ναι, εδώ βρίσκομαι.
8: Έναν, θα μου επιτρέψετε να πω, εραστή της τέχνης του θεάτρου, που αυτές τις μέρες και αυτές τις δύο εβδομάδες, αυτό το τρίμερο Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και την άλλη εβδομάδα Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, ανεβάζει στη Θεσσαλονίκη η παράσταση Εκείνος και Εκείνος. Κύριε Κωνσταντίνου, είναι μια παράσταση που συνεχίζεται ουσιαστικά, έτσι?
9: Ξεκίνησα από πέρυσι το καλοκαίρι. Παίξαμε όλο το χειμώνα στην Αθήνα και το φέραμε για δύο εβδομάδες εδώ τώρα. Είναι ένα σπουδαίο έργο, ένα διαχρονικό έργο του Μουρσελά που γράφτηκε στην επταετία κάποια στιγμή μέσα από τα πιστεύω του Μουρσελά, ο οποίος ήταν ένα σπουδαίο συγγραφέα, σε περίπτωση. Μέσα από τα πιστεύω του, πέρα από τα πιστεύω του μάλλον, ήθελε και να δείξει, κάνει κάποιες αιχμές προς τη Χούντα την εποχή εκείνη. Πράγματα τα οποία μερικά από αυτά τα έχουμε κρατήσει και εμείς τώρα, παρόλο που είναι αναχρονισμένα, αυτά δεν είναι δηλαδή καινούρια.
8: Αλλά για λόγους ιστορικούς, φαντάζομαι.
9: Ναι, ναι, ναι, δηλαδή είναι τόσο όμορφα όμως, γιατί κάποια στιγμή ρωτάω εγώ μια κοπέλα, της λέω, είστε παντρεμένοι? Μου λέει, όχι. Λέω, ελεύθερη? Λέει, μου λέει. Λέω, αρχίσαμε τα ψέματα. Κανείς δεν είναι ελεύθερος. Αυτό τώρα βέβαια σήμερα δεν μπορεί να το λες στην κυριολεξία. Ναι. Το καιρό όμως εκείνο καταλαβαίνετε πως σήκωνε τον ένα καιρό τον οποίο τον έζησα κι εγώ.
8: Και εγώ θυμάμαι επίσης μια θεατρική, μια τηλεοπτική προβολή του έργου του Μουρσελά, του Εκείνος και Εκείνος, που είχε γίνει στη δεκαετία του 70 με τον Βασίλη Διαμαντόπουλο και τον Γιώργο Μιχαλακόπουλο.
9: Ναι,
8: τότε,
9: ο Διαμαντόπουλος ήταν ο δάσκαλός μου στη σχολή και ο φίλος μου, πολύ φίλος μου, ήταν ο Μιχαλακόπουλος. Αυτοί είχαν κάνει μια διασκευή τηλεοπτική, ήταν τρεις χαριτωμένοι και οι δυο τους. Και εμείς χαριτωμένοι είμαστε με τον όμως. Κακούρη.
8: Αλλά... με τον Λεωνίδα τον Κακούρη συμπροταγωνιστή, έτσι να το πούμε.
9: Ναι, και με έναν δικό σας άνθρωπο, το Σταρόβα, ο οποίος είναι εκπληκτικός. Βγάζει το γέλιο.
8: Ναι, ναι.
9: Και η Μανολάκου, ένα κορίτσι με πάρα πολύ ταλέντο. Αυτοί οι τέσσερις βρισκόμαστε εδώ.
8: Θα ξεκίνησε μάλλον ο κόσμος από εχθές να σας απολαμβάνει στο Θέατρο Κολοσσέων της Θεσσαλονίκης.
9: Ναι, ναι, ναι.
8: Έτσι.
9: Ναι.
8: Και να πούμε ότι το Εκείνος και Εκείνος είναι σε σκηνοθεσία του Αλέξανδρου του Ρίγα.
9: Μια σπουδαία σκηνοθεσία, όπως και μια σπουδαία διασκευή που έκανα, διότι αυτό το έργο ήταν... πέρα από τα τηλεοπτικά κομμάτια, ήταν ένα βιβλίο ουσιαστικά. Αυτός λοιπόν συνέβησε το βιβλίο με τα τηλεοπτικά κομμάτια και έφτιαξε τα πάντα ένα σπουδαίο έργο ο Αλέξανδρος. Είναι ένα έργο που έχει 7 ενότητες, δηλαδή κάθε φορά υπάρχει μια ενότητα που λέει τα δικά της και η επόμενη και η επόμενη, δηλαδή είναι έργο το όχι μόνο δηλαδή το βαριέστε, αλλά... λες δώσε μου κι άλλο να το έκανε μπάσα τόση μεγάλη επιτυχία, αυτό θέλω να ξέρετε.
8: Κύριε Κωνσταντίνου, ξέρετε τι, μ' αρέσει που σας βλέπω να είστε πάντα κινητικός, να είστε πάντα δημιουργικός,
9: ναι,
8: να μένετε ταγμένος στο θέατρο και στην τέχνη σας. Αυτό μ' αρέσει πολύ.
9: Η ζωή μου 65 χρόνια άλλη μόνο. Με αυτό έζησα, με αυτό ζω και με αυτό θα ζήσω, γιατί δεν μπορώ να κάνω διαφορετικά, όχι δεν θέλω να κάνω και διαφορετικά. Δηλαδή.
8: Θα υπάρξει συνέχεια για την παράσταση. Να ξαναπώ ότι στο Θέατρο Κολοσσέων της Θεσσαλονίκης προβάλλεται, γίνεται μάλλον η παράσταση Εκείνος και Εκείνος, το έργο του Κώστα του Μουσελά, το βιβλίο του Κώστα του Μουσελά. Από χθες Παρασκευή ξεκίνησε, σήμερα Σάββατο, αύριο Κυριακή και το ίδιο την επόμενη εβδομάδα, Παρασκευή, Σάββατο, ναι, Κυριακή. Ναι. Και τι ώρες, κύριε Κωνσταντίνου?
9: Είναι την Παρασκευή είναι στις 9, το Σάββατο είναι στις 9 και την Κυριακή είναι στις 7.30.
8: Και θα υπάρξει και συνέχεια?
9: Αυτή, όχι, εδώ τελειώνει η κριτία του.
8: Εδώ τελειώνει ο κύκλος, ε.
9: Το καλοκαίρι ξεκινά μια περιοδία. Με έναν πολύ ταλαντούχο νέο του Πατριαρχέα, ο οποίος θα τον έχετε δει και δεν θα στην τηλεόραση κλπ. Ένα ταλαντούχο πλάσμα. Και θα κάνουμε μια περιοδία σε όλη την Ελλάδα με το κάθε Πέμπτη κύριε Γκριν.
8: Με το μεγάλη... Θανάση του Πατριαρχέα, έτσι.
9: Ναι, ναι, ναι. Mm. Μια παράσταση που στην Αθήνα έκανε sold out, ήταν καταπληκτική. Θα κάνουμε περιοδία με αυτό όλο το καλοκαίρι.
8: Οπότε θα γυρίσετε την Ελλάδα.
9: Όλη την Ελλάδα.
8: Κύριε Κωνσταντίνου, σας εύχομαι όλα τα καλά.
9: Ευχαριστώ πολύ.
8: Και για μένα είστε ένα παράδειγμα, γιατί πραγματικά αυτό που είπατε, η ζωή σας είναι η τέχνη σας, 65 χρόνια επί σκηνής και συνεχίζετε. Και αυτό νομίζω ότι θέλω να αφήσω και ως μήνυμα σε όσους μας ακούν, να συνεχίζετε και να προχωράτε. Την εκτίμησή μου και το σεβασμό μου να έχετε ένα ωραίο Σαββατοκύριακο.
9: Άστε καλά, ευχαριστώ.
8: Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ.

Λοιπόν, καθώς αποχαιρετήσαμε τον Γιώργο Κωνσταντίνου, θα συζητήσουμε για γεύση σε λίγο και θα έχουμε και τον Πάνο Πουρνάρα. Θα μιλήσουμε για την νησιωτική γαστρονομία, πώς το νησί επηρεάζει την γαστρονομία, πώς δημιουργεί κουλτούρα η νησιωτική Ελλάδα στο κομμάτι του φαγητού. Και κάνοντας μια γέφυρα με Δήμο Μούτσι και μια φυσαρμόνικα που κλαίει.

0: radio@parapolitika.gr 211-1080-880, Ελένη Τάγκα στο τηλεφωνικό κέντρο. Και από την άλλη πλευρά, ο Πάνος ο Πουρνάρας είναι στην τηλεφωνική γραμμή, ο άνθρωπος που έχει δημιουργήσει την σελίδα Greek Food Mood στο Facebook. Εκεί θα δείτε πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα για γαστρονομία, εστίαση, για σημεία που έχει επισκεφθεί και προτείνει ή και που δεν προτείνει απαραίτητα, γιατί δεν είναι όλα τέλεια σε αυτή τη ζωή. Τον έχουμε κοντά μας. Τον διαβάζετε και στο powergame.gr ενίοτε, όπου γράφει για τις επισκέψεις του στα μαγαζιά και για τις γαστρονομικές του περιπλανήσεις. Θα μιλήσουμε για νησιά σήμερα. Πάνο, γεια σου.
1: Γεια σου Γιώργο.
0: Πώς είσαι?
1: Όλα καλά.
0: Δεν ξέρω τι φταίει τελικά. Όταν πηγαίνουμε σε νησί διακοπές, συχνά το φαγητό μας είναι το ωραίο. Φταίει ότι είμαστε πιο χαλαροί και το απολαμβάνουμε περισσότερο? Φταίει ότι είναι τελικά σε κάποια νησιά πλέον πολύ βελτιωμένο το γαστρονομικό υπόβαθρο και πραγματικά είναι καλό το φαγητό που απολαμβάνουμε εκεί? Τι συμβαίνει?
1: Ναι, ενδιαφέρον έτσι όπως το θέσες. Νομίζω ότι συμβαίνουν και τα δύο. Δηλαδή και σε ορισμένα νησιά το φαγητό είναι πάρα πολύ καλό και εμείς είμαστε και σε μια κατάσταση πολύ πιο ήρεμη και χαλαρή. Έχουμε γυρίσει στο κουμπάκι απόλαυση. Οπότε τα πιο απλά πράγματα μας φαίνονται πιο απολαυστικά με μια διάθεση που έτσι προδιαθέτει. Τώρα βέβαια, κοίταξε, όταν λέμε νησιά δεν θεωρούμε υποχρεωτικά ότι όλα τα νησιά έχουν ενδιαφέρουσες γαστρονομικές προτάσεις. Υπάρχουν δύο τρόποι με τους οποίους διαμορφώνεται το σκηνικό εστίασης στα νησιά. Το ένα είναι ότι μπορεί να έχουν τοπική παραγωγή ενδιαφέρουσα και ποιοτική. Οπότε αυτό που χρειάζεσαι είναι ένα εστιατόριο που να ξέρει να χειρίζεται την πρώτη ύλη για να την αναδείξει. Η δεύτερη περίπτωση είναι νησιά που μπορεί να μην έχουν πολύ ιδιαίτερη παραγωγή, αλλά επειδή συγκεντρώνουν υψηλού εισοδήματος τουρισμό, έχουν σειρεύσει καλά και ακριβά εστιατόρια.
0: Άρα επενδύουν σε αυτό το κομμάτι για να μπορέσουν να ικανοποιήσουν τους επισκέπτες τους.
1: Ναι.
0: Ασχέτως του εάν έχουν ή όχι καλές πρώτες ύλες που παράγονται στο νησί.
1: Ναι. Δηλαδή, για παράδειγμα, μου λέγανε ιστορίες για εστιατόριο στην Μύκονο που έφερνε για ιδιαίτερους πελάτες κάποια ιδιαίτερα κρέατα από την Αθήνα με ελικόπτερο.
0: Ναι, εντάξει. Okay. Ναι, αλλά εντάξει, αυτό στη Μύκονο με έναν τρόπο συνέβαινε λίγο πολύ και δεν είναι σημερινό, ας πούμε, φαινόμενο, ή δεν είναι σημερινή εικόνα μόνο, έτσι συνέβαινε και τα προηγούμενα χρόνια, υπήρχε αυτό.
1: Όμως, εάν θέλουμε να ορίσουμε ένα μέρος ως γαστρονομικό προορισμό, πρέπει να συντρέχουν και άλλοι λόγοι.
0: Εγώ δεν θεωρώ ότι η Μύκονος είναι γαστρονομικός προορισμός πάντως.
1: Μπράβο, γι' αυτό λοιπόν...
0: Έχοντας κάνει πολλά χρόνια διακοπές εκεί οικογενειακά.
1: Ναι.
0: Δεν θεωρώ ότι είναι γαστρονομικός προορισμός. Θεωρώ ότι δηλαδή, ίσως γαστρονομικός προορισμός θα μπορούσε να είναι η Τίνος. Θα μπορούσε.
1: Η Τίνος είναι γαστρονομικός προορισμός. Γιατί έχει και παραγωγή και εκπληκτικά εστιατόρια. Το συζητήσαμε πριν από λίγες εβδομάδες. Έχουν κάνει μια... έχουν συνταχθεί όλοι σε ένα σκοπό.
0: Ναι.
1: Οπότε έχουν και τοπική παραγωγή αξιόλογη και τα εστιατόρια τους κάνουν καταπληκτική δουλειά.
0: Ναι.
1: Επίσης,
0: η Σύφνος επίσης ακούγεται, έτσι.
1: Είναι η Σύφνος,
0: ναι, ναι,
1: η οποία εκτός από τα δύο ανωτέρω που είπαμε, παραγωγή και εστιατόρια, έχει και παράδοση.
0: Ναι, ναι.
1: Επίσης, γαστρονομικός προορισμός είναι η Νάξος.
0: Σωστά, που έχει οποία... και μια πολύ μεγάλη παραγωγή και νομίζω θα μπορούσα να σου πω στο μυαλό το δικό μου ότι είναι μια μικρή Κρήτη.
1: Ακριβώς. Και είπες και την Κρήτη, έτσι. Που επίσης είναι γαστρονομικός προορισμός, γιατί είναι η μητέρα της μεσογειακής διατροφής και τρως πάρα πολύ καλά αν κάποιος είναι αρκετά γενναίος για να πάει να κάνει διακοπές στην Κρήτη με αυτά που γίνονται. Αλλά εν πάση περιπτώσει τώρα η Νάξος, ας πούμε, που παράγει, έχει αρκετή παραγωγή,
0: ναι,
1: παράγει τα πάντα. Έτσι, γιατί είναι και μεγάλο νησί και πάρα πολύ παραγωγικό. Δεν θα έβαζα δηλαδή τώρα τη Σαντορίνη, τη Μύκονο, την Αντίπαρο.
0: Εντάξει, είναι λίγο τουριστικό το προϊόν εκ των πραγμάτων εκεί. Πρέπει να ικανοποιήσουμε τις επισκέπτες, είναι τα πράγματα έτσι. Τι να κάνουμε, ας πούμε.
1: Και φύγεις τώρα, έτσι όπως το συζητάμε, υπάρχουν και, λες, είναι τουριστικοί προορισμοί. Εγώ έχω ένα μεγάλο γιατί σε ό,τι αφορά την ηπειρωτική Ελλάδα. Διότι θεωρώ ότι υπάρχουν μεμονωμένες προσπάθειες οι οποίες μπορούν να τραβήξουν κόσμο για να, ειδικά για τα εστιατόρια τους. Παράδειγμα, ο Θωμάς στο Σκλήθρο. Παράδειγμα, η Ζέρζοβα στην Αρκαδία. Παράδειγμα, η Ασπασία στη Μάνη. Παράδειγμα, τα εστιατόρια που έχουν ανοίξει στην, γύρω από την, εκεί στην, στο Ναβαρίνο.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι. Πρόσεξε τι γίνεται τώρα. Αυτά είναι εστιατόρια τα οποία λειτουργούν όλο το χρόνο και ο κόσμος θα πάει εκεί για να απολαύσει, ειδικά θα πάει για το φαγητό, έτσι. Αυτά τα εστιατόρια απασχολούν ντόπιο πληθυσμό. Δεν χρειάζεται να φέρουν σερβιτόρους, λάτζες και μάγειρες από την Αθήνα να τους βρουν καταλήματα στο νησί, να πληρώσουν το τίμημα του καταλήματος το τουριστικό για να στεγάσουν αυτούς τους ανθρώπους για να μπορέσουν να λειτουργήσουν. Που σημαίνει ότι ο μηχανισμός ο δεύτερος που σου περιέγραψα εκτοξεύει το κόστος του πιάτου σε δυσθεώρητα
0: επίπεδα.
1: Τη στιγμή που όλα τα άλλα εστιατόρια που βασίζονται σε τοπική παραγωγή,
0: ναι,
1: γιατί και η Ζερσόβα και ο Θωμάς και η Ασπασία δουλεύουν με τοπικούς παραγωγούς και τοπικά υλικά.
0: Που είναι, πες μας πάλι δουλεύουν... για όσους συντονίστηκαν, τα τρία αυτά μαγαζιά.
1: Ναι.
0: Για τη Ζέζοβα έχουμε συζητήσει.
1: Ναι. Για την Ασπασία δεν έχουμε συζητήσει, είναι στο χωριό Σταυρή στη Μάνη και ο Θωμάς είναι στο Σκλήθρο στη Μακεδονία.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Χρησιμοποιούν λοιπόν και τοπικά υλικά, χρησιμοποιούν ανθρώπους από την περιοχή ως προσωπικό, οπότε δεν χρειάζεται να τους πληρώνουν και διαμονή με τουριστικά, με τουριστικές τιμές.
0: Ναι, σωστά.
1: Το αποτέλεσμα είναι ότι οι άνθρωποι μπορούν να παρέχουν μια αξιοπρεπέστατη κουζίνα σε χαμηλές τιμές. Για να φας την ίδια ποιότητα σε κάποιο νησί θα πληρώσεις 3 και 4 φορές επάνω, διότι πληρώνεις όλα τα logistics.
0: Προφανώς, είναι και τα συνοδά κόστη εδώ. Πάνω μήνες στη γραμμή, θα επανέλθουμε, θα συνεχίσουμε για να κλείσουμε παρέα την εκπομπή.
1: Ναι.
0: Κυρίες και κύριοι, συζητάμε με τον Πάνο τον Πουρνάρα για την νησιωτική γαστρονομία και πώς με έναν τρόπο διαμορφώνει ένα πλαίσιο πολύ ενδιαφέρον για τους επισκέπτες όταν σχετίζεται με τοπική πρώτη ύλη και δίνει και δουλειές στον τόπιο πληθυσμό. Να πω εδώ, διαβάζοντας έτσι ένα-δύο από τα μηνύματά σας, ότι η Νάγια μου στέλνει και λέει: έχω δίσκους του Ευγένιου Σπαθάρη περίπου από το 1980 με αφορμή την παρουσία του γιού του, του Σωτήρη του Σπαθάρη προηγουμένως, και η Βίβιαν αναφέρεται στις στιχομηθείες που έχει ο Σωτήρης Παθάρης, ο γιος του Ευγένιου Σπαθάρη που είχαμε πριν, με την Αγγελική Νικολούλη στο φως στο τούνελο, που είναι σκηνοθέτης ο ίδιος, και του λέει: Νικολούλη, Σωτηράκη, θες διάλειμμα? Και ένας κύριος από Γερμανία, ένας φίλος από τη Γερμανία, μας έχει στείλει και μας λέει ότι με αφορμή το δημόσιο που συζητήσαμε προηγουμένως, ο Στέφανος ο Ταχτίδης, ότι έκλεισε πέρσι ραντεβού για κλειδάριθμο στην ΑΔΕ, στον Ταύρο, ταξίδευσε από τη Γερμανία στην Ελλάδα, νίκιασε αυτοκίνητο, πλήρωσε πάρκινγκ, πήγα στην ΑΔΕ, ευγενέστατη λέει οι άνθρωποι, σε 20 λεπτά βρισκόμουν σε ένα γραφείο με μια κυρία για να μου πει ότι δεν δίνουν κλειδάριθμο στην ΑΔΕ, ότι είναι λάθος του συστήματος που κλείνει ραντεβού στην ΑΔΕ και ότι θα πρέπει να πάω στην παλιά εφορία της Καλλιθέας, όπως και έκανα. Το ελληνικό κράτος λέει πληρώνει έναν υπάλληλο για να ενημερώνει απλά ότι το site της ΑΔΕ είναι λάθος. Και κάπως έτσι πάμε σε πολύ σύντομο διάλειμμα, επιστρέφουμε περισσότερες γεύσεις, εμπειρίες, εικόνες με τον Πάνο Πουρνάρα που είναι κοντά μας.

0: Παραπολιτικά, κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Διεθνή Αγώνα Πρακτικής Σκοποβολής της Μπερέτα. Μαζί, μια αποκάλυψη για τη μελέτη απαγόρευσης του κυνηγιού στο Βίτσι για λίγες πατάτες. Ακόμα, κλήρωση για ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων Α300 της Garmin. Και μαζί, η ειδική έκδοση «Ημέρα της Ευρώπης». Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
5: Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Ο βίος, η λόγη και η ύμνη του με τον Πέτρο Γαϊτάνο. Μια κατανυκτική διαδρομή πίστης, λόγου και προσευχής. Τους λόγους του Αγίου αφηγούνται ζωντανά η Κατερίνα Διδασκάλου και ο Λεωνίδας Κακούρης. Με βυζαντινή χοροδία και ζωντανή ορχήστρα. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια αφηγηματική μουσική παράσταση του Πέτρου Γαϊτάνου. Τετάρτη 20 Μαΐου στο Θέατρο Ακροπόλ. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πω.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Ανδριάνα Ζαρακέλη.
3: Παραπολιτικά 90,1.

Ακολουθεί η Ανδριάννα Ζαρακέλη. Έως τότε έχουμε περίπου 7 με 8 λεπτά και ο Πάνος ο Πουρνάρας είναι εδώ κοντά μας. Συζητούσαμε για την νησιωτική γαστρονομία, έτσι.

0: Πάνω Πουρνάρα, λοιπόν, μιας και λέγαμε διάφορα πράγματα, πιστεύεις ότι έχει αλλάξει το περιβάλλον? Έχουμε αναγνωρίσει το γεγονός ότι έχει αξία αυτό το πράγμα? Γιατί έχουμε συζητήσει, νομίζω, και παλιότερα για το κομμάτι, ας πούμε, του πρωινού στα ξενοδοχεία, του ελληνικού, του περίφημου ελληνικού πρωινού κλπ. Και αύριο θα έχουμε επί παραδείγματι τον σεφ του Κινστέρνα που είναι στη Μονεμβασιά του ξενοδοχείου, που έχει μια ολόκληρη φιλοσοφία με κτήματα δικά του, παίρνει τις πρωτεσίλες, το ελαιόλαδο κλπ.
1: Είναι πολύ καλή δουλειά, ναι.
0: Άρα λοιπόν, αυτό είναι που μας δίνει την υπεραξία, το έχουμε καταλάβει, πιστεύεις, ή ακόμα είμαστε μακριά από το να πιάσουμε το νόημα?
1: Πριν σου απαντήσω να σου πω μπράβο, γιατί πρώτη φορά ακούω τόσες διαφημίσεις σε break.
0: Πραγματικά.
1: Αυτό σημαίνει ότι η εκπομπή πάει καλά.
0: Ελπίζω ο σταθμός γενικότερα, δεν φτάνει να πηγαίνει μόνο η εκπομπή καλά.
1: Τώρα, σε ό,τι αφορά σε αυτό που ρώτησες, ναι, εάν δεν μιλάμε για ξενοδοχεία all inclusive, θα έλεγα ότι ναι, αρχίζει και μετράει πάρα πολύ. Η Ελλάδα αρχίζει και αναδεικνύεται ως παγκόσμια δύναμη στις κουζίνες. Γίνεται πάρα πολύ δημοφιλής. Και για κάποιους ανθρώπους έχει πάρα πολύ μεγάλη βαρύτητα το να έρθουν και να δοκιμάσουν την ντόπια κουζίνα. Αυτό συμβαίνει και στους επισκέπτες της Αθήνας πλέον, οι οποίοι έρχονται για να δοκιμάσουν τη νυχτερινή σκηνή και τη σκηνή εστίασης, αλλά συμβαίνει και σε κάποια εστιατόρια. Οι foodies παγκοσμίως πληροφορούνται, έχουν τρόπους να έχουν πληροφορία για το τι συμβαίνει και τι ενδιαφέρον υπάρχει να τους προσφερθεί σε οποιοδήποτε σημείο που θέλουν να ταξιδέψουν. Θεωρώ δηλαδή ότι δεν είναι τυχαίο που κάποια καινούργια εστιατόρια που έκαναν σημεία ενδιαφέροντος τη Λέρο ή την Κάλυμνο, εστιατόρια όπως το Μήλος by the Sea ή το Καπάδικο που έχει ανοίξει ο Μιχάλης Μάρθας που ήταν παλιότερα στην Μαραφιά στην Τίνο, έχει πάρα πολλούς ξένους πελάτες οι οποίοι πάνε ειδικά σε αυτά τα νησιά για να φάνε εκεί.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και σε μια τηρουμένων των αναλογιών, σε μια τέτοια κλίμακα, θα έλεγα ότι και ο κόσμος που έρχεται για να φάει το ντοματάκι, το άνυδρο, το σαντορινιό ή τη φάβα της σκηνούσας ή να δοκιμάσει τις πατάτες και το κρέας στη Νάτσο και τα τυριά, τα καταπληκτικά τυριά που παράγονται, ναι, είναι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν μια πλήρη εμπειρία. Δεν θα πάνε να σαπίσουν σε μια παραλία, αλλά θέλουν την πλήρη εμπειρία μαζί με τη γαστρονομία της περιοχής. Όσο πιο γρήγορα το διαπιστώσουμε αυτό, τόσο πιο γρήγορα θα καταφέρουμε να κάνουμε πιο ποιοτικό τον τουρισμό, διότι από μια μη βιώσιμη βιομηχανία μαζικού τουρισμού θα πρέπει σιγά σιγά να αναβαθμίσουμε τον τουρισμό μας, να απευθυνθούμε δηλαδή σε πιο ποιοτικό τουρισμό, ο οποίος μπορεί να είναι λιγότερος αριθμητικά, αλλά είναι πολύ πιο ποιοτικός, εν πάση περιπτώσει, με ό,τι σημαίνει αυτό. Να σταματήσουμε να γεμίζουμε με κτίρια τα νησιά μας για να στεγάσουμε τις ορδές των ανθρώπων που έρχονται για λίγες μέρες με χαμηλό μπάτζετ και να αρχίσουμε να κάνουμε μια στροφή προς την ποιότητα, κυρίως αρχίζοντας από τη γαστρονομία μας.
0: Πάντως, μιας και προηγουμένως αναφέρθηκες στο παράδειγμα της Μυκόνου που φέρνει, ας πούμε, μπορεί να φέρνει πρώτες ύλες ή να φέρνει πράγματα για να εξυπηρετήσει το κοινό της από την Αθήνα με ελικόπτερο. Εγώ θυμάμαι στη δεκαετία του 80 στη Μύκονο, όπου στην μία μικρή παραλία που είναι στο γυαλό της Μυκόνου, πριν μπούμε στο κυρίως κομμάτι της χώρας, είχε τουρίστες που κοιμούνταν το βράδυ με sleeping bag και με σκηνές. Mm-hmm. Υπήρχε κάποτε και αυτή η Μύκονος.
1: Ναι, βέβαια.
0: Απλά πιάσαν το νόημα κάποια στιγμή ότι, κοίτα να δεις, έχουμε μια ευκαιρία να κάνουμε πράγματα και να βγάλουμε και λεφτά. Ίσως, δεν θα το κρίνω εγώ, ίσως το παράκαναν. Ίσως.
1: Ναι. Ναι, εντάξει. Δεν, μην το σχολιάσω, γιατί εντάξει, όπου υπάρχει είναι αυτό που έχουμε ξαναπεί από την ταινία με τον Kevin Costner, αν δεν κάνω λάθος. Build it and they will come. Αν το φτιάξεις θα έρθουν.
0: Ναι.
2: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
3: Τι τρέχει κυρά μου και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου.
2: Δεν το έμαθες. Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
3: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
4: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
6: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
7: Η ώρα είναι μία. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
8: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
0: Της ΑΕΚ, έτσι, στο μπάσκετ. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αν θα καταφέρει η ΑΕΚ να κατακτήσει το ευρωπαϊκό στο Final Four που γίνεται στην Πανταλώνα. Χθες έκανε μια μεγάλη νίκη με τη Μάλαγα, η οποία ήταν ο κακός της δαίμονας την προηγούμενη χρονιά. Λοιπόν, μένει να φανεί τι θα δούμε και αν αύριο ή μάλλον αν σήμερα θα κατέβει κόσμο στο Καλλιμάρμαρο μετά τον τελικό του Ευρωπαϊκού, που όπως σας είπα είναι στις 9 το βράδυ. Υποδέχομαι, ήδη είναι κοντά μου ο τηλέμαχος Αντωρινέος, θα μας πει τα νεότερα, τις ειδήσεις, και εμείς δίνουμε ραντεβού για αύριο. Ακούστε την Αδριάννα Ζαρακέλη, ακολουθεί στο Focus εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Από εμένα, τον Γιώργο Λαμπύρη, τον Παναγιώτη, τον Χαλαρή και την Παναγιώτα Παπαλεξίου, που συνέβαλαν ηχητικά στην υλοποίηση της εκπομπής, την Ελένη Τάγκα στο τηλεφωνικό κέντρο, τον Βασίλη Κρυμπά στη μουσική και την Όλγα Καλατζή στην παραγωγή. Έχετε την καλημέρα μας και να έχετε ένα ωραίο Σάββατο. Τα λέμε αύριο.
4: Η ώρα είναι μία.
6: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
9: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
10: Μισό.
9: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
10: Μισό.
9: Πάλι μισό.
10: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
9: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στη Μία. Σε ναυτική βάση της Αττικής μεταφέρεται το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα προκειμένου να εξεταστεί από εξειδικευμένους πυροτεχνουργούς του πολεμικού ναυτικού. Σύμφωνα με πληροφορίες, προβληματισμό προκαλεί καθώς έφερε μεγάλη ποσότητα εκρηκτικών ενώ η μηχανή του ήταν σε λειτουργία για πολλές ώρες. Οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις διερευνούν την προέλευση και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του μη επανδρομένου σκάφους. Επικρατέστερο σενάριο είναι η απόκρυψη του ντρόουν για μελλοντική χρήση. Έρχονται αυξήσεις έως και 20% για εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους, όπως αποκαλύπτει η εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί σήμερα. Οι αυξημένες απολαύες αφορούν τον ιδιωτικό τομέα και θα προέλθουν κυρίως από την

0: Οδηγήθηκαν στις φυλακές του Κορυδαλλού ο 54χρονος Κώστας Παρασύρης και η σύζυγός του Αφροδίτη μετά την απόφαση για την προφυλάκησή του στην υπόθεση της δολοφονίας του 21 ετών Νικήτα Γεμιστού στο Ηράκλειο. Τουλάχιστον τρεις αναφορές για θεάσεις αγνώστου ταυτότητας υπταμένων αντικειμένων σε ελληνικό χώρο περιλαμβάνονται στην πρώτη ομάδα αποχαρακτηρισμένων εγγράφων που έδωσε στη δημοσιότητα το Αμερικανικό Υπουργείο Άμυνας. Οι δύο από τις αναφορές καταγράφηκαν στα τέλη Οκτωβρίου του 2023 και η τρίτη τον Ιανουάριο του 2024. Σε δύο από τις περιπτώσεις πρόκειται για μικρά φαινομενικά και κυκλικά αντικείμενα που κινούνταν πάνω από τη θάλασσα. Σε παράταση του ωραρίου της γραμμής 1 του μετρό θα προχωρήσει σήμερα η στασή για την εξυπηρέτηση του κοινού της συναυλίας των Μετάλλικα στο ΑΚΑ. Παράλληλα θα γίνουν τροποποιήσεις δρομολογίων λεωφοριακών γραμμών. Περισσότερα στα παραπολιτικά.gr. Στα αθλητικά, με στόχο την νίκη, η ΑΕΚ παίρνει θέση στον απόψινό τελικό του Basketball Champions League στην Ισπανία απέναντι στην Ρίτας Βίλνιους από τη Λιθουανία.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά εύθριο σταδιακά στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς. Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 23. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στα παραπολιτικά.gr. Μικρόφωνο τώρα στην Αδριάννα Ζαρακέλη.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε. Ακούτε Παραπολιτικά 90,1 και είναι εκπομπή Focus. Λίγα λεπτά μετά τη μία το μεσημέρι είμαστε. Ο Χρήστος Μυρίδης είναι απέναντι μου στη ρύθμιση του ήχου. Η Όλγα Καλατζή στην παραγωγή. Ο Θανάσης Βούτσινος είναι στη μουσική επιμέλεια. Η Ελένη Τάγκα στο τηλεφωνικό κέντρο. Σας περιμένει στο 211-1080-880. 211-1080-880. Μην ξεχνάτε και στο radio@parapolitica.gr. radio@parapolitica.gr. Με πολύ μεγάλη χαρά πάντα καθημερινά εδώ στα Παραπολιτικά. Περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα. Εσείς, κυρίες και κύριοι, είστε η δική μας δύναμη. Ανδριάννα Ζαρακέλη στο μικρόφωνο και σήμερα θα κάνουμε focus εδώ στην εκπομπή σε ένα θέμα που δεν σας κρύβω ότι είναι δύσκολο. Θα μιλήσουμε για τα ηλεκτρικά πατίνια, θα μιλήσουμε γενικά για το θέμα της μικροκινητικότητας. Θα μιλήσουμε για τα ηλεκτρικά πατίνια δυστυχώς με μια τραγική αφορμή. Τα δυστυχήματα και ατυχήματα που έχουμε στη χώρα μας. Τα ηλεκτρικά πατίνια μπήκαν στη ζωή μας ξαφνικά ως μια ανάγκη, ως μια πράσινη και γρήγορη λύση μετακίνησης. Δεκάδες είναι τα ατυχήματα, σοβαρά ατυχήματα, και παρατηρούνται ιδιαίτερα στις μεγάλες πόλεις, συνεχείς εικόνες χάους. Την ίδια ώρα ακούμε από την κυβέρνηση ότι θα μπουν αυστηροί κανόνες στο θέμα της μετακίνησης με τα ηλεκτρικά πατίνια, πλήρης απαγόρευση της χρήσης τους από ανηλίκους, υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης στα πρότυπα άλλων ευρωπαϊκών χωρών, αυστηρότερα πρόστιμα, έλεγχοι που πρέπει να γίνουν στο θέμα της ταχύτητας και στο θέμα των μετατροπών στα ηλεκτρικά πατίνια, γιατί συμβαίνουν και αυτά, οι οποίες έχουν γίνει παράνομα. Δηλαδή κάνουμε μετατροπές ακόμα και στο πατίνι να τρέχει πιο γρήγορα. Κυρώσεις εταιρείες που δεν διαθέτουν πιστοποιημένα μοντέλα. Ενδεχομένως θα πρέπει να ξεκινήσουμε από μια παραδοχή ότι η μικροκινητικότητα αποτελεί μια πραγματική ανάγκη για τις σύγχρονες πόλεις. Ή μάλλον όχι από μια παραδοχή, θα πρέπει ενδεχομένως να ξεκινήσουμε από πολλές παραδοχές. Πρώτα, ναι, υπάρχει αυτή η ανάγκη. Αμέσως μετά ακολουθεί ένα πάρα πολύ μεγάλο ερώτημα για το δικό μας περιβάλλον, για το ελληνικό αστικό περιβάλλον. Κυκλοφοριακή συμφόρηση, οι περιορισμένοι χώροι στάθμευσης, η αυξανόμενη πίεση που ενδεχομένως υπάρχει για το τι κάνουμε και πώς κινούμαστε στην πόλη για να μπορέσουμε να φτάσουμε γρήγορα εκεί που θέλουμε, και τα εναλλακτικά μέσα μετακίνησης, όπως πατίνια και ηλεκτρικά ποδήλατα θα βάλω εγώ, που ήρθαν να καλύψουν αυτό το κενό. Το πρόβλημα βεβαίως δημιουργήθηκε γιατί ενώ υπήρξε αυτή η ανάγκη, δεν υπήρξε ένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός για το πώς μπορούν αυτές οι νέες μορφές μικροκινητικότητας, πατίνια και ποδήλατα, να ενταχθούν στην καθημερινότητά μας. Υποδομές, κανόνες, παιδεία, προβλέψεις στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, σεβασμός και στον πεζό και στον ποδηλάτη και σε αυτά

ο οποίος είναι με το πατίν. Είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση το πώς μπορούμε να ισορροπήσουμε ανάμεσα στη βιώσιμη κινητικότητα και την ασφαλεία. Το θέμα της νομοθεσίας επίσης μια πολύ μεγάλη συζήτηση με πολλά ερωτήματα. Και φτάνουμε στο δυσκολότερο θέμα, την συνολική αλλαγή κουλτούρας. Που αυτό ξεκινάει από πολύ μικρή ηλικία, κυρίες και κύριοι, και ξεκινάει από την εκπαίδευση των παιδιών. Αυτά θα συζητήσουμε σήμερα. Σε αυτό θα κάνουμε φόκο στο θέμα της μικροκινητικότητας με αιχμή δυστυχώς τα τραγικά περιστατικά που είχαμε το τελευταίο χρονικό διάστημα με τα ηλεκτρικά πατίνια στην χώρα μας. Μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση για να δούμε πού βρίσκεται η λύση, πού βρίσκεται το πρόβλημα μάλλον και το πού τελικά βρίσκεται η λύση.

0: Λοιπόν, για τη συνέχεια αυτή τη συζήτηση, κυρίες και κύριοι, θα με βοηθήσει ο καλός συνάδελφος Βαγγέλης Κιούς, είναι εδώ κοντά μου. Ασχολείται χρόνια βεβαίως με την κινητικότητα, γενικά αυτοκίνητο και αυτά. Και τώρα τελευταία έμαθε τη μόδα της μικροκινητικότητας, Βαγγέλη.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Θέλοντας και εμείς, ναι. Έλεγα νωρίτερα πως ενδεχομένως ήταν ένα θέμα το οποίο δεν το αντιμετωπίσαμε τον τρόπο που θα έπρεπε, ή τουλάχιστον όχι όπως το έχουν αντιμετωπίσει όλες οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες.
1: Στην Ελλάδα. Νομίζω επαναπαυόμαστε στο γεγονός ότι δημιουργούμε θεσμικά και νομικά πλαίσια για οτιδήποτε.
0: Ναι.
1: Δεν παρακολουθούμε ποτέ αν λειτουργούν οι καταστάσεις μέσα στα πλαίσια αυτά. Αυτό το τραγικό συμβάν, δυστύχημα, η απώλεια θανάτου του 13χρονου στην Ηλία με το πατίνι, φαίνει στην επιφάνεια το εξής. Όχι μόνο πώς έφτασε το πατίνι στα χέρια του, ως παιχνίδι πιθανόν. Αλλά καθώς τα ελαφρά προσωπικά οχήματα, όπως είναι τα πατίνια και εντάσσονται στο πλαίσιο της μικροκινητικότητας, διέπονται από τους κανόνες του κώδικου οδικής κυκλοφορίας. Ποιος δίδαξε σε αυτά τα παιδιά σε αυτή την ηλικία κώδικο οδικής κυκλοφορίας? Δεν υπάρχει στα σχολεία μάθημα κυκλοφοριακής αγωγής ή οδικής ασφάλειας. Άρα δεν πρέπει να πέφτουμε από τα σύννεφα για το ότι τα ίδια τα παιδιά δεν γνωρίζουν πώς να χρησιμοποιήσουν αυτά.
0: Εγώ να σε ρωτήσω το εξής. Σε διάφορες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, νομίζω κυρίες και κύριοι, και εσείς έχετε επισκεφθεί διάφορες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και βλέπουμε, έχουμε δει πώς λειτουργεί όλο αυτό. Δηλαδή, έχουν ειδικές λωρίδες στις οποίες κινούνται πατίνια και ποδήλατα. Τώρα. Ενδεχομένως το γεγονός ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, δηλαδή δεν βλέπουμε κάτι τέτοιο. Από μόνο το αυτό δεν θα έπρεπε να μας προβληματίζει. Δηλαδή τώρα πώς πας με το πατίνι στη Συγκρού με 70 χιλιόμετρα? Πού πας?
1: Ναι, δεν επιτρέπεται και όχι μόνο δεν επιτρέπεται, αλλά εδώ υπάρχει και η εξής ενέργεια. Κανένα πατίνι εξορισμού δεν υπερβαίνει την ταχύτητα των 35 χιλιόμετρων την ώρα, εκτός αν είναι πολύ ακριβό πατίνι το οποίο δεν προορίζεται να κυκλοφορεί σε αστικό περιβάλλον. Άρα εδώ κάποιος πείραξε το συγκεκριμένο πατίνι που χρησιμοποίησε αυτός ο
0: χρήστης. Ναι, το διάβαζα ότι θα κάνουμε, λέει, θα πάρουμε μέτρα και για τα πειραγμένα.
1: Ναι, όπως θα έπρεπε να πάρουμε μέτρα, Ανδριάννα, και για τα πειραγμένα αυτοκίνητα τα οποία εκπέμπουν δεκάδες δεσιμπέλ περισσότερα από αυτά που επιτρέπεται. Πρέπει ο νόμος. Ναι. Και αναρωτιέσαι γιατί εγώ οδηγώ ένα τέτοιο αυτοκίνητο που κάνει τόσο θόρυβο, αλλά η πολιτεία δεν αναρωτιέται. Καλώς συλλαμβάνει εμένα, καλώς μου βάζει πρόστιμο, αλλά δεν αναρωτιέται σε ποιον πήγα εγώ και έκανε τη μετατροπή, γιατί δεν έκλεισε το κατάστημα αυτό. Ναι. Άρα κλείνουμε τα μάτια. Βλέπουμε μόνο ότι θέλουμε να δούμε και τα δυστυχήματα των τελευταίων εβδομάδων φαίνουν στην επιφάνεια ξανά το ίδιο πράγμα. Δεν υπάρχουν υποδομές. Αφού δεν υπάρχουν υποδομές, γιατί επιτρέπεις τη χρήση ενός μέσου? Για παράδειγμα, αν εγώ θέλω να κάνω σκοποβολή και δεν έχω σκοπευτήριο, μπορώ να πω ότι ανέβηκα στον Ημιτό και έριχνα στα ντενεκεδάκια? Θα το πιστέψει κανείς αυτό?
0: Ναι, αλλά. Φεύγοντας από τα δώρα των παιδιών, δηλαδή αυτά το πάρε μου ένα πατίνι, γιατί έχουν όλοι οι φίλοι μου πατίνι, θέλω και εγώ πατίνι, γιατί πάνε όλοι με το πατίνι. Φεύγοντας από αυτό, βλέπουμε και ότι γενικά στον αστικό ιστό έχουμε πάρα πολλές πλέον αυτές τις εταιρείες που έχουν και στο εξωτερικό βεβαίως ενοικίασης και πατινιών και ποδηλάτων κτλ. Εκεί υπάρχει κάτι, ένας τρόπος με τον οποίο λειτουργούν, δηλαδή υπάρχουν κανόνες ότι πρέπει να πηγαίνετε στη δεξιά λωρίδα. Δεν ξέρω, υπάρχουν αυτοί οι κανόνες εκεί?
1: Ναι, στο εξωτερικό ασφαλώς υπάρχουν.
0: Και στο εξωτερικό υπάρχουν, βεβαίως. Δεν έχει συγκεκριμένη.
1: Δεν υπάρχουν μόνο οι κανόνες. Και στην Ελλάδα, ακούγα τις προηγούμενες μέρες τον Δήμαρχο Αθηναίων, τον κύριο Χάρη Δούκα, να μιλάει για το πλαίσιο το οποίο διαμορφώνεται και αναρωτιέμαι. Ο Δήμος Αθηναίων, ως παράδειγμα τον φέρνω τώρα, φανταζόμαι και άλλοι Δήμοι στην Ελλάδα, έχει χωροθετήσει χώρους στάθμευσης για αυτά τα πατίνια.
0: Ναι.
1: Όταν βλέπει ότι τα πατίνια των εταιριών αυτών είναι παρατημένα δεξιά και αριστερά, ο ίδιος ο Δήμος, ο οποίος αδειοδότησε τις εταιρείες και προφανώς εισπράττει ένα παράβολο, κάλεσε τις εταιρείες να πει ότι αυτό το πράγμα, αν συνεχίσει να συμβαίνει, θα φύγετε από το Δήμο. Θα φύγετε από την πόλη. Δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό.
0: Να πούμε τη διαφορά με το εξωτερικό εδώ. Το εξωτερικό, όταν νοικιάσαι ένα τέτοιο πατίνι και πας και το παρκάρεις κάπου που δεν είναι εγκεκριμένη θέση πάρκινγκ, δεν σε αφήνει. Συνεχίζει να χρεώνει την κάρτα σου μέχρι να βρεις μια συγκεκριμένη θέση που είναι οριοθετημένη, δεν ξέρω σε τι συμφωνία στο εξωτερικό, να βγάλεις φωτογραφία, να τους πεις εδώ έχω παρκάρει, κλειδώστε το τώρα. Και εκεί σταματάει η χρέωση της κάρτας.
1: Εδώ Δεν νομίζω ότι ισχύει αυτό. Και το βλέπουμε κατεβαίνοντας τη Συγκρού. Η Συγκρού είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Θα αναρωτηθεί κάποιος με καλά μόνο στη Συγκρού κυκλοφορείται. Όχι. Αλλά η Συγκρού είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ενός δρόμου ταχείας κυκλοφορίας στην Αθήνα, που έχει παραδρόμους και στην κάθοδο και στην άνοδο. Έχει πεζοδρόμια. Δεν είναι δρόμος χωρίς πεζοδρόμια. Και μπορεί να περπατάς στον παράδρομο και στο πεζοδρόμιο και να βλέπεις πατίνια παρατημένα κάθετα εκεί. Σαν κάποιος να το έκανε επίτηδες, σαν να παίζει ένα περίεργο σκράμπι παιχνίδι και να λέει θα το βάλω τώρα αυτό εδώ και αυτό εκεί και αυτό παραπέρα.
0: Λοιπόν, θεωρείς ότι τις αλλαγές τις διαβάσαμε, φαντάζομαι συμφωνούμε όλοι με την απαγόρευση χρήσης αυτών από ανήλικους. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Πιστεύω ότι και οι ακροτές που μας ακούνε, νομίζω ότι είναι δεδομένο ότι δεν μπορούν 13χρονα παιδιά να κυκλοφορούν με ένα πατίνι. Και η απαγόρευση αυτή θα βοηθήσει και στο θέμα της μόδας. Δηλαδή τώρα τι γίνεται, οι γονείς πιέζονται γιατί είναι σαν τα κινητά. Εγώ δεν έχω κινητό, έχει ο διπλανός μου. Εγώ δεν έχω πατίνι, έχει ο διπλανός μου. Έχει γίνει δυστυχώς αυτή η μόδα.
1: Με τη διαφορά ότι οι συνέπειες, οι βλαβερές συνέπειες ενός κινητού είναι εντελώς διαφορετικές από αυτές τις βλαβερές συνέπειες ενός πατινιού. Δηλαδή το ότι οι γονείς πιεζόμαστε γενικώς. Ένα μέρος της ιδιότητάς μας και της δουλειάς μας, αν θέλεις, είναι να πιεζόμαστε και να μην ενδίδουμε.
0: Έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Καμία σχέση τώρα το ένα με το άλλο. Ίσως να έκανα και εγώ λάθος σύγκριση, αλλά θέλοντας να δείξω αυτή την πίεση η οποία ασκείται. Περιμένουμε όμως και απαντήσεις στο πώς στην οριοθέτηση της μικροκινητικότητας, έτσι δεν είναι?
1: Τις προηγούμενες μέρες εδώ στα παραπολιτικά 90,1 ο Υπουργός Προστασίας Πολίτη, ο κ. Μιχάλης Χρεοχοίδης, μιλώντας στο Βασίλη Σκουρή και στο Σωτήρη Ξενάκη, είπε ότι υπάρχει μια ειδική ομάδα η οποία αυτή τη στιγμή επεξεργάζεται ένα νέο πλαίσιο.
0: Ωραία.
1: Το οποίο θα ρυθμίσει ουσιαστικά την χρήση των πατινιών στους ελληνικούς δρόμους. Θέλω να είμαι καλοπροαίρετος παρά το γεγονός ότι στην Ελλάδα γενικώς είμαστε επιφυλακτικοί όταν ακούμε ομάδες εργασίας, επιτροπές και τα υπόλοιπα. Θέλω να ελπίζω ότι δεν είναι οι επιτροπές, αλλά τα τραγικά γεγονότα γύρω μας που θα
0: πιέζουν,
1: μας αφυπνήσουν.
0: Πιέζουν, σωστά.
1: Θα μας αφυπνήσουν και θα μας κάνουν να δούμε τα πράγματα διαφορετικά. Μέχρι τώρα συναντώ ανθρώπους οι οποίοι κινούνται ανάποδα σε μονόδρομους. Ανθρώπους οι οποίοι κινούνται με τα πατίνια πάνω στα πεζοδρόμια.
0: Με το πατίνι κινούνται ανάποδα.
1: Ναι, με τα πατίνια. Διότι σου λέει ότι αφού δεν έχω να κινηθώ κάπου αλλού.
0: Βλέπω τον άλλον που μου έρχεται.
1: Θα ανέβω στο πεζοδρόμιο. Και του λες, εδώ όμως δεν είναι για να κινηθείς. Δεν είναι ότι δεν το προβλέπει ο νόμος.
0: Δεν μπορεί να κινηθεί στο πεζοδρόμιο. Δεν μπορεί να κινηθεί στο δρόμο, δεν μπορεί να κινηθεί πουθενά. Κατάλαβες τι εννοώ. Δηλαδή, ενδεχομένως είναι το κενό το οποίο υπάρχει αυτό το οποίο φταίει. Πραγματικά. Το ότι δεν υπάρχει ένας δρόμος στον οποίο κινείται το πατίνι. Στο εξωτερικό που λέγαμε, έτσι, περνούν από τη λεωφορείο, από την λωρίδα κυκλοφορίας ποδηλάτων. Περνούν τα ποδήλατα. Και έτσι και περάσεις πεζός, σου κορνάρει και το ποδήλατο ότι φύγει από εδώ. Εδώ κυκλοφορώ εγώ.
1: Σωστά. Τι λέει η νομοθεσία? Ότι κυκλοφορώ σε ποδηλατόδρομο με το πατίνι όπου υπάρχει, αλλιώς δεξιά στο οδόστρωμα. Αλλά σε δρόμο με ταχύτητα, με όριο ταχύτητας έως 50 χιλιόμετρα την ώρα και πάντα δεξιά. Η Συγκρού δεν είναι ένας τέτοιος δρόμος.
0: Όχι, δεν είναι αυτός ο δρόμος.
1: Ο Κηφισός δεν είναι ένας τέτοιος δρόμος.
0: Εννοείται ότι δεν είναι.
1: Άρα, το να κινείσαι με το πατίνι δεξιά σε δρόμο και όχι σε ποδηλατόδρομο αφού δεν υπάρχει, με την ταχύτητα που προβλέπει η κίνηση του πατινιού, δηλαδή έως 25 χιλιόμετρα την ώρα, αυτό επιτρέπεται. Και να πηγαίνεις από γειτονιά σε γειτονιά. Είναι σαν να μου λες να κατέβω από την Πεντέλη στη Συγκρού μέσα από τις γειτονιές. Όπου αυτό είναι εφικτό.
0: Ναι.
1: Γιατί κάποια στιγμή θα χρειαστεί να βγω και σε έναν κεντρικό δρόμο.
0: Σωστά.
1: Που δεν επιτρέπεται να τον χρησιμοποιήσω. Νομίζω ότι αυτό που πρέπει να επικρατήσει πέραν των όποιων διατάξεων και νομοθετικών πλησίων
0: κλπ.
1: Είναι το αίσθημα της αυτοσυντήρησης. Δηλαδή, πολύ συχνά, εγώ που δεν οδηγώ πατίνι και δεν κυκλοφορώ με ποδήλατο μέσα στην πόλη, βάζω τον εαυτό μου στα παπούτσια τους και λέω: δεν ανησυχείτε, δεν φοβάστε ότι εγώ οδηγώ σε αυτοκινήτου, δεν θα προσέξω και θα σας ρίξω και θα χτυπήσετε. Δεν είναι απλό. Και άκουσα, καθώς κλείνουμε εδώ, άκουσα ένα παράδειγμα. Με αυτές τις ταχύτητες που κινούνται τα πατίνια, όταν ένα αυτοκίνητο που κινείται με 50-60 χιλιόμετρα την ώρα θέλει τουλάχιστον 16 μέτρα για να φρενάρει απότομα, το πατίνι θέλει πολλαπλάσια. Δεν θα προλάβει. Θα χτυπήσει κάπου και θα πέσει. Ο δρόμος τελειώνει. Άρα είναι το αίσθημα της αυτοσυντήρησης.
0: Λοιπόν, με αυτό θα κλείσουμε. Αυτό που είπε ο Βαγγέλης θα κλείσουμε. Θα τον ευχαριστήσω πολύ και για τις πληροφορίες και για τον σχολιασμό και για αυτήν την συζήτηση. Ο Βαγγέλης ο Κιούσης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει πάρα πολύ καλά για το θέμα της κινητικότητας γενικά. Και τώρα, τελευταία, θέλοντας και εμείς, λόγω των αλλαγών που έχουμε και της ανάγκης πλέον για τη λεγόμενη μικροκινητικότητα, έτσι όπως είναι τα πράγματα, και για αυτό το θέμα που είναι πάρα πολύ σημαντικό και το βλέπουμε παντού πλέον. Θα τον ευχαριστήσω πολύ για την συζήτηση μας. Καλό μεσημέρι. Καλή συνέχεια. Περισσότερα και στο motor1.gr, κυρίες και κύριοι. μπορείτε να δείτε, να διαβάσετε και για όλα αυτά τα οποία συζητήσαμε με τον Βαγγέλη και τις λεπτομέρειες δυστυχώς αυτού του θέματος που ήρθε στην επικαιρότητα και αυτό από ένα τραγικό περιστατικό.
2: Παραπολιτικά 90,1. Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
3: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
2: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
3: Και οι επιστροφές?
2: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
3: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
2: Φυσικά. Μα πού πας?
3: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
2: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο e-jets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ZPCAT. Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media Group.
5: Στην πιο όμορφη χώρα του κόσμου, τα χρώματα έχουν τη μέγιστη αξία. Blaupunkt. Τηλεοράσεις με 16,7 εκατομμύρια χρώματα.
6: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
7: Μισό.
6: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
7: Μισό.
6: Πάλι μισό.
7: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
8: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
9: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Αυτό το Σάββατο, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά. Ένα μοναδικό ένθετο για την ημέρα της Ευρώπης. Από το 1950 μέχρι σήμερα. Από το πολιτικό όραμα που έθεσε τα θεμέλια της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι τις σύγχρονες προκλήσεις και τις γεωπολιτικές εντάσεις. Γράφουν αποκλειστικά για το ένθετο οι ευρωβουλευτές Γιώργος Αυτιάς, Φρέντις Μπελέρης και Γιάννης Μανιάτης. Όπως και η καθηγήτρια του ΕΚΠΑ και δημοσιογράφος, βραβευμένη με το Ευρωπαϊκό Βραβείο Δημοσιογραφίας που θέσπισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Μαρίνα Ρίγου. Αυτό το Σάββατο μόνο στα Παραπολιτικά.

0: Επανήλθαμε κυρίες και κύριοι μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Είστε σωστά συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Συζητούμε σήμερα, κάνουμε focus στο θέμα της μικροκινητικότητας. Δεν σας κρύβω ότι λίγο περισσότερο στο θέμα με τα ηλεκτρικά πατίνια που έχουν μπει έτσι ξαφνικά στη ζωή μας, λόγω βεβαίως και του τραγικού συμβάν το οποίο είχαμε με το ηλεκτρικό πατίνι. Δεν είναι όμως μόνο αυτό, έχουμε πραγματικά δεκάδες σοβαρά ατυχήματα. Είναι μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι ο Αντιπεριφερειάρχης Οδικής Ασφάλειας Περιφέρειας Αττικής, ο κ. Κωνσταντίνος Μαρκουίζος. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι κοντά μας. Υπάρχει αυτό το ερώτημα. Το ζητούσαμε νωρίτερα και με τον Βαγγέλη Τοκιούση, δηλαδή το πώς μπορούν οι πόλεις να συνδυάσουν τη βιώσιμη κινητικότητα με την ασφάλεια των πολιτών και πεζών. Και ενδεχομένως αυτό είναι το ερώτημα το οποίο πρέπει να κρατήσουμε και γύρω από αυτό να κινηθούμε, να γεννηθούν άλλα ερωτήματα και να κινηθούμε σε απαντήσεις αυτών. Τον ευχαριστώ που είναι κοντά μας. Γεια σας. Καλό μεσημέρι, κύριε Μαρκούζο.
1: Καλό μεσημέρι. Είναι αλήθεια αυτό που λέτε. Πρέπει να υπάρξει η εναλλακτική, ο εναλλακτικός τρόπος μετακίνησης, συνδυαστικά με τα άλλα οχήματα με τον όποιο τρόπο, αλλά πάντα με προϋπόθεση την ασφάλεια όλων των πολιτών. Ιδίως των νέων ανθρώπων, μικρών, οι οποίοι δεν έχουν ούτε την αντίληψη του φόβου, ούτε νιώθουν ότι απειλούνται, θεωρούν ότι παίζουν ένα παιχνίδι εκείνη την ώρα, άσχετα μετακινούνται, ενώ θα πρέπει να αποτυπωθεί ότι αυτό είναι ένα εργαλείο μετακίνησης και όχι παιχνίδι. Ιδίως όταν αυτό γίνεται σε δρόμους ανοιχτής κυκλοφορίας με αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες και άλλα οχήματα, ακόμα και στα πεζοδρόμια και στους ποδηλατόδρομους έχει κανόνες. Και οι κανόνες λένε αυτοεκτίμηση και ενσυναίσθηση. Δεν δημιουργώ πρόβλημα σε μένα, δεν δημιουργώ πρόβλημα στους άλλους. Πρέπει να συνυπάρχουμε σε ένα κοινόβιο. Τώρα, σε πρώτη φάση, είναι ένα σύγχρονο μεταφορικό μέσο.
0: Κύριε Μαρκούζο, εγώ θα ήθελα να μου πείτε και από τη δική σας εμπειρία. Τι έχετε δει που σας έχει προβληματίσει, δηλαδή από την καθημερινότητα, αυτό που βλέπετε στους δρόμους, αυτό που ενδεχομένως περάσατε και είδατε και είπατε πω, αυτό πρέπει να αλλάξει τώρα, δεν γίνεται να συνεχιστεί.
1: Αυτό αποτυπώνεται πάρα πολλά χρόνια, όχι μόνο με τα πατίνια αλλά και με αυτοκίνητα και με μοτοσυκλέτες και άλλα οχήματα, το οποίο μαζεύτηκε σε εισαγωγικά με την εφαρμογή του νέου κώδικα οδικής κυκλοφορίας το 25 σε σχέση με το 24 σημαντικό ποσοστό. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και με τα πατίνια, γιατί ξέρετε τα παιδιά δεν δημιουργούν μόνοι τους χαρακτήρα. Κάπου βλέπουν συμπεριφορές από την ώρα που θα γεννηθούν. Αν κάποιος δηλαδή έχει περάσει το μήνυμα στην πράξη ότι αυτό που κάνουμε έξω στο δρόμο, είτε περπατάμε, είτε οδηγούμε, είτε κάνουμε ποδήλατο πατίνι, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, η πιο επικίνδυνη και δύσκολη δραστηριότητα που κάνουμε όλοι, τότε θα υπήρχε και λίγο μεγαλύτερη προσοχή, γιατί ξέρετε, κανείς δεν πιστεύει ότι είναι το επόμενο θύμα, ότι τον αφορά, ότι εμπλέκεται και ότι συνήθως είναι άτρωτος. Η αλήθεια είναι ότι είμαστε ευστραφοί, ευάλωτοι και πάρα πολύ εύκολα μπορεί να εμπλακούμε σε ένα τροχαίο που όταν αυτό συμβεί θα είναι πάρα πάρα πολύ αργά. Διότι η ζωή δεν έχει restart. Είναι ό,τι σου τύχει. Και αν αυτό την τύχη σου τη φτιάχνει κατά κάποιο τρόπο, γιατί okay, αντιλαμβάνομαι κάποια πράγματα δεν τα ελέγχουμε. Αλλά όσο ελέγχουμε, να σας πω το εξής. Επειδή υπάρχει πλαίσιο και σου λέει ότι κάτω από τα 12 απαγορεύεται οποιοδήποτε πατίνι για οποιοδήποτε παιδί. Τέλος. Πόσες φορές έχουμε δει εγώ επανειλημμένους και 8χρονους και 9χρονους και 10χρονους να κυκλοφορούν στον δρόμο με πατίνι που δεν έχουν τη δυνατότητα να προμηθευτούν μόνοι τους, τους θα προμηθεύουν οι γονείς τους. Δηλαδή δίνουν 400, 500, 1000 ευρώ να προμηθεύσουν ένα τέτοιο. Άρα οι γονείς να αντιληφθούν ότι θέτουν σε τεράστιο κίνδυνο τα παιδιά τους και ότι αυτά είναι τα πιο σημαντικά, τα πιο πολύτιμα και τα μονάκριβά.
2: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
3: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
2: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά! Και για το δωμάτιο των παιδιών!
3: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα!
2: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη. Το ψήσιμο του Οβελία είναι εύκολη υπόθεση για μας. Βρείτε μοτέρ, ψισταριές, είδη μπαρμπεκιού. Καλό Πάσχα!
4: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
5: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
2: Όχι στο επίπεδο σε μαλώνω, σε συμβουλεύω με αγάπη, με φροντίδα.
3: Ναι.
2: Δηλαδή,
3: ναι, βέβαια.
2: Ξέρετε, σε μία ώρα μάθημα και σε δύο και σε πέντε και σε εφτά και σε δέκα δεν μπορεί να αλλάξει μια νοοτροπία ετών.
3: Όχι, δεν μπορεί. Αλλά από κάπου, κύριε Μαρκοζού, συγγνώμη, από κάπου πρέπει να ξεκινήσει και δεν μιλώ τώρα μόνο για τα πατίνια. Δεν βρίζουμε στο δρόμο, δεν κορνάρουμε, τρέχουμε στο πορτοκαλί, μη τυχόν και μας πιάσει το κόκκινο. Δηλαδή, είναι πάρα πολλά πράγματα, φαντάζομαι.
2: Να είμαστε ρεαλιστές. Το να αλλάξει ένας άνθρωπος, μια κοινωνία, κουλτούρα. Με ένα μαγικό ραβδί
3: δεν γίνεται.
2: Θέλει πάρα πολλά χρόνια. Θέλει άτομα τα οποία θα υπάρχει μια συνέπεια και μια συνέχεια στην όποια ενημέρωση και στην ευαισθητοποίηση και σε οποιοδήποτε τρόπο και μέσο γίνεται αυτό. Αυτό όμως που αποτυπώθηκε και από τη μία είναι ένα ευτυχές γεγονός το ότι μειώθηκαν τα τροχαία δυστυχήματα από το 24 στο 25, 22%, 147 λιγότεροι νεκροί. Όμως αυτό το οποίο εμένα με προβληματίζει και θα πρέπει να μας προβληματίζει όλους είναι ότι υπάρχει μια ζυγαριά. Στη μία πλευρά της καρδιάς βάζουμε τη ζωή μας, στην άλλη πλευρά της καρδιάς βάζουμε το πορτοφόλι μας, τα λεφτά μας και το δίπλωμά μας. Τελικά η πλάστηκα έγινε προς το οικονομικό, ας πούμε, στοιχείο και όχι προς την ανθρώπιση, προς την αξία της ανθρώπινης ζωής.
3: Βέβαια να πούμε κάτι.
2: Δεν δαχτυλοδείχνω κάποιον. Πραγματικά
3: καταλαβαίνω
2: γιατί είναι άνθρωποι που θα αντιδράσουν.
3: Όχι.
2: Αλλά το έχω συνηθίσει κι αυτό.
3: Εντάξει, πιστεύω ότι οι ακροατές μας θα καταλάβουν ακριβώς τι εννοείται. Απλά θα σας πω κάτι. Στο θέμα της ζώνης ασφαλείας, μάθαμε. Δηλαδή, μας έχει γίνει τρόπο ζωής ότι μπαίνω στο αυτοκίνητο και. Όχι, λέτε.
2: Όχι. Είναι τελείως λάθος αυτό. Δεν υπάρχει καμία. Στο μπροστινό κάθισμα ένα πολύ μεγάλο ποσοστό.
3: Δεν φοράει ακόμα ζώνη.
2: Τις τάξεις στους 7 στους 10 φορούν το πάντα. Μποράμε πάντα ζώνη και για 50 μέτρα και για 100 και για 80 και μέσα στη γειτονιά.
3: Ναι.
2: Αυτό ορίζεται πάντα το ότι φοράς στην εθνική και δεν φοράς στον αστικό κύκλο που εκεί
3: είναι το δίκημα.
2: Δεν λέει κάτι. Άρα 7 περίπου με 8 βία, εγώ σας λέω, στα μαθήματα που κάνω δεν το διαπιστώνω τόσο πολύ, το βάζω χοντρά-χοντρά.
3: Ναι.
2: Το απογοητευτικό είναι στο πίσω κάθισμα. Δηλαδή το ποσοστό πέφτει κατακόρυφα στους 2 στους 10 περίπου, βία στους 3 στους 10 και επειδή τα σύγχρονα αυτοκίνητα έχουν ειδοποίηση. Ιδάλλως, οι περισσότεροι είναι χύμα, ακόμα και τα παιδιά πολλές φορές τα βλέπεις λιμένα. Είναι κάτι το οποίο οπτικοποιείται στο δρόμο.
3: Λοιπόν.
2: Δεν χρειάζεται επιστήμονας να μας το πούν.
3: Σας ευχαριστώ.
2: Δηλαδή, με αγάπη και φροντίδα, ο κάθε ένας να προστατέψει τα μονάκριβα παιδιά. Να είστε καλά.
3: Να είστε καλά, κύριε Μαρκοζό. Αντιπεριφερειάρχης Οδικής Ασφάλειας, εκπαιδευτής οδικής συμπεριφοράς πολλά χρόνια. Ο κύριος Κωνσταντίνος Μαρκουίζος. Εγώ δεν σας κρύβω ότι γι' αυτό για τη ζώνη νόμιζα ότι πηγαίναμε πολύ καλύτερα. Πραγματικά πίστευα ότι πάμε πολύ καλύτερα στο θέμα της ζώνης. Ότι πλέον δηλαδή μας έχει γίνει στην καθημερινότητά μας και φοράμε όλη ζώνη. Και πιστέψω ότι εμείς δεν γεννηθήκαμε και στην εποχή που φορούσαμε υποχρεωτικά ζώνη. Φαντάστηκα ότι για τα νεότερα παιδιά, που αυτό με την αλλαγή των γενεών περνάει στα νεότερα παιδιά, ότι έχουν μάθει να το κάνουν σαν κίνηση. Μπαίνω στο αυτοκίνητο, ανοίγω το αυτοκίνητο, φοράω τη ζώνη μου, ας πούμε. Δηλαδή, στη δική μας εποχή, εγώ θυμάμαι, έμπαινε σε ταξί και είχαν να κρατηθείς από μια αλυσίδα στο πισωκάθισμα που γύρω-γύρω της η αλυσίδα είχε λάστιχο ποτίσματος, ας πούμε. Και αυτό ήτανε. Το θυμάσαι, νομίζω, Χρήστο. Έτσι ήταν τα πράγματα και πού έχουμε φτάσει σήμερα. Θα δούμε το τι θα γίνει. Χρειάζεται δουλειά. Χρειάζεται δουλειά και χρειάζεται δουλειά ειδικά στο θέμα της εκπαίδευσης από πολύ μικρή ηλικία.

0: Θα πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στο Δήμο Αθηναίων. Κυρίες και κύριοι, Ελένη Ζωντήρου, αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας και κοινοχρήστης των χώρων του Δήμου Αθηναίων, είναι κοντά μας για να μας βοηθήσει. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον το γεγονός ότι ο Δήμος Αθηναίων φαίνεται πως έχει αποφασίσει να προχωρήσει σε ένα οργανωμένο πλαίσιο για τα ηλεκτρικά πατίνια. Θέλει κανόνες όλο αυτό. Σαφώς θέλει κανόνες. Είναι μια κατάσταση που, από ό,τι βλέπουμε στην πόλη, τι είναι να γίνει πραγματικά ανεξέλεγκτη. Θα την ευχαριστήσω την κυρία Ζωντήρου που είναι κοντά μας. Καλό μεσημέρι, θα σας ευχηθώ.
1: Καλό μεσημέρι και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, να δούμε το τι περιμένουμε. Μάλλον, κυρία Ζωντήρου, να το πιάσω από αλλού. Αν μπορείτε να μας περιγράψετε λίγο το τι βλέπετε εσείς στην καθημερινότητά σας, την κατάσταση η οποία επικρατεί.
1: Είναι αυτή που ζούμε όλοι.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε γι' αυτό και ο Δήμος της Αθήνας από το 25 έχει ξεκινήσει και θα ολοκληρωθεί τώρα μέσα στο 26, να ξεκινήσουμε από μια χωροθέτηση πρώτα. Ο Δήμος της Αθήνας θα κάνει 1574 θέσεις στάθμισης σε 124 ζώνες, σε 124 σημεία, που σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή τα πατίνια που είναι τώρα διάσκεπτα θα πρέπει να πηγαίνουν στους συγκεκριμένους χώρους να τοποθετούνται.
0: Όπως το εξωτερικό, δηλαδή δεν θα μπορούν να ξεκλειδώσει η πιστωτική κάρτα αν δεν έχεις βάλει το πατίνι εκεί που έχει οριστεί για θέση πάρκινγκ, σωστά?
1: Ακριβώς.
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα τι κάνουμε όμως? Επειδή τα πατίνια είναι διάσκεπτα και έχουμε βρει και νομοθετικά κενά, η Δημοτική Αστυνομία όχι κλήσεις στις εταιρείες για τη μαζική απόθεση των πατινών πάνω από τρία. Έχουμε κλήσεις τώρα.
0: Ναι,
1: για,
0: ναι, ναι. Για παράνομη στάθμευση.
1: Πάνω από τρία. Η κανονιστική βάζει τον όρο της χωροθέτησης, αλλά εδώ υπάρχουν και άλλα προβλήματα που είδαμε τα νομοθετικά κενά. Ποιο νομοθετικό κενό είναι? Ήδη θα μιλήσουμε και με το Υπουργείο του Προστασίας του Πολίτη και το Υπουργείο Μεταφορών. Έχουμε τα εξής προβλήματα. Όταν ένας χρησιμοποιεί το πατίνι και το αφήνει κάπου για να του κόψω εγώ κλίση, πρέπει να τον πιάσω το αυτοφόρο. Πώς και η τροχέα. Να εφαρμόσω το κώδικο δικής κυκλοφορίας, δηλαδή να έχουμε την αυτοφόρη διαδικασία να κόψω κλίση για παράνομη στάση και στάθμευση.
0: Ναι.
1: Αν δεν το βρω επ' αυτοφόρο, δεν μπορώ να κόψω κλίση.
0: Αν το βρείτε πεταμένο, άι βρες αυτόν που είχε το πατίνι.
1: Μπράβο. Ναι. Οπότε εκεί.
0: Άντε βρες τον.
1: Ναι. Οπότε εκεί κόβουμε για μαζικές τοποθετήσεις αυτή τη στιγμή.
0: Στην εταιρεία πλέον. Ναι, ναι, κατανόητο.
1: Ακριβώς.
0: Κατανόητο.
1: Οπότε απαιτείται μια τροποποίηση ώστε η παράβαση να βεβαιώνεται στο όχημα και η ευθύνη καταβολής να μετακυλείται είτε στο χρήστη μέσω της εφαρμογής, είτε απευθείας στην διευθυντή για τα μεμονωμένα.
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα ο κώδικας λέει μόνο αυτόφορο αν σε πιάσω. Αν δεν σε πιάσω πρέπει να μαζευτούν δύο ή τρία, καταλάβατε. Και εκεί να κάνω πρόστιμο για τη μαζική απόθεση και αν δεν εμποδίζουν την κυκλοφορία μετά από 10 ώρες, δηλαδή να κόψω δύο φορές κλίσεις ανά 5 ώρο, μετά τους θα μαζεύει η τροχέα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Οπότε χρειαζόμαστε.
0: Λοιπόν, εκεί θέλει ενδεχομένως μια επικαιροποίηση όλο αυτό το πλαισίου που περιγράφεται.
1: Τώρα.
0: Βεβαίως όλα αυτά θα δουλέψουν σε εισαγωγικά συνδυαστικά και με αυτό το οποίο βλέπουμε και μας τρομάζει όλους μας, την χρήση των πατινιών και από τις μικρότερες ηλικίες, την αλόγιστη χρήση ενδεχομένως, το ότι τρέχουν λίγο περισσότερο.
1: Μπράβο. Οπότε ένα επίσης κενό που έχουμε είναι η άδεια κυκλοφορίας που λέει 12 με 15 ετών, χωρίς αποδεκμένη γνώση του κώδικου οδικής κυκλοφορίας και του σημάτου κυκλοφορίας είναι επικίνδυνη. Τα παιδιά δεν ξέρουν οι 12 ή 15.
0: Ναι.
1: Οπότε θεωρούμε επιτακτική την ανάγκη της τροποποίησης των ηλικιακών ορίων.
0: Ναι.
1: Ή τη θέσπιση υποχρεωτικής παρακολούθησης μαθημάτων οδικής συμπεριφοράς.
0: Ναι, ναι. Αυτό το ακούσαμε και από τον κύριο Χρυσοχοίδη. Δηλαδή, είπε ο κύριος Χρυσοχοίδης ότι θα έρθει αυτό, γιατί δεν γίνεται να πηγαίνει το παιδί στο σχολείο με το πατίνι, για παράδειγμα.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Επίσης, ένα άλλο θέμα είναι, ενώ στο εξωτερικό οι εταιρείες που νοικιάζουν δίνουν και κράνη. Εδώ έχουμε το εξής παράδοξο. Δεν είναι υποχρεωτικό οι εταιρείες ενοικίασης πατινιών να δίνουν και το κράνος.
0: Ναι.
1: Με αποτέλεσμα να έχετε ένας τουρίστας ή να παίρνει κάποιος ένα πατίνι και πρέπει εκείνη την ώρα να έχει και το κράνος που είναι θεμελιώδες.
0: Ναι.
1: Οπότε πρέπει να βάλουμε και μια υποχρέωση εταιριών, αφού κάνουμε τη χωροθέτηση, να υπάρχουν και χώροι οι οποίοι να προμηθεύεσαι, γιατί αλλιώς δεν πρέπει να βγαίνει στην κυκλοφορία.
0: Ναι, βέβαια. Λοιπόν, όλο αυτό νομίζω, κυρία Ζωτήρου, πραγματικά είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση.
1: Είναι μια...
0: που μπορεί να ακούγεται απλή, δηλαδή ότι πρέπει κάτι να κάνουμε, αυτό είναι δεδομένο, αλλά
1: μπράβο,
0: έχει τόσες πολλές λεπτομέρειες.
1: Μπράβο.
0: Πέφτει το ένα πάνω στο άλλο, δηλαδή ποιανού αρμοδιότητα είναι τόσο πολύ για μία ακόμη φορά σε αυτή τη χώρα, το ζούμε μπράβο πάντα, που ενδεχομένως δημιουργεί προβληματισμό το τι πρέπει να γίνει.
1: Παραδείγματος χάρη, εσείς ξέρετε καλά το Πειραιά.
0: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει. Εμάς, κυρία Ζωντήρου, βρισκόντουσαν πατίνια τα οποία ήταν πεταμένα στο λιμάνι, μέσα στη θάλασσα. Ναι. Κανονικά κάποιος το έπαιρνε και απλά το πετούσαμε στη θάλασσα. Δεν ήταν.
1: Λοιπόν, αυτή είναι τη σκοροφέτη και τη απομάκρυση. Εάν υπάρξει νομοθετική πρωτοβουλία από όλους μας, θα μπορέσει να μας δώσει και εξουσιοδότηση τη τοπική αυτοδιοίκηση στους Δήμους να έχουν ένα δικό τους ρυθμιστικό πλαίσιο. Πώς θα απομακρύνουμε τα πατίνια, να μην πηγαίνουμε το κώδικο δικής κυκλοφορίας. Καταλάβατε.
0: Ναι, ναι.
1: Εσείς μπορείτε να λέτε ότι εγώ θα συνεργαστώ με την καθαριότητα και θα βάζω. Αντί να, γιατί τώρα για τα να απομακρύνουμε, πρέπει να συνεργαστούμε με την τροχέα.
0: Με την τροχέα, βεβαίως. Να ζητηθεί από την τροχέα να έρθουν να τα πάρουν. Ναι,
1: α, μπράβο. Ενώ εάν μας δώσουν εξοδότηση η κάθε πόλη, η τοπική αυτοδιοίκηση που ξέρει τις ανάγκες της, ξέρει τους δρόμους της, ξέρει την κατάσταση, αν μας δίνει και την νομιστική εξοδότηση, πώς θα απομακρύνουμε τα πατίνια, πλέον εκτός από την υποχρέωση της χωροθέτησης, εντάξει, γι' αυτό ξεκινήσαμε την χωροθέτηση για να προχωρήσουμε, θα μας διευκολύνει πάρα πολύ και κάθε πόλη να βάλει και τους κανόνες της. Σύμφωνα βέβαια και με το κώδικο δικής πληροφορίας αλλά και με τις ανάγκες της πόλης.
0: Ναι. Λοιπόν, και αυτό ενδεχομένως είναι το σημαντικό, γιατί κάθε πόλη γνωρίζει τις ανάγκες της και ακούσατε νωρίτερα και στην αρχική ερώτηση, στη συζήτηση αυτή με την κυρία Ζωντήρου, τον αντιδήμαρχο Δημοτικής Αστυνομίας στην Αθήνα, ότι αυτό το οποίο βλέπουμε να συμβαίνει, δυστυχώς συμβαίνει παντού. Να πηγαίνουν ανάποδα στην κυκλοφορία του δρόμου, να είναι στα πεζοδρόμια, να υπάρχουν παντού παρατημένα, πεταμένα κάτω τα πατίνια. Υπάρχει παντού και το βλέπουμε δυστυχώς στην καθημερινότητά μας. Και η ανησυχία μας έχει να κάνει και πρωτίστως με το θέμα της ασφάλειας και ειδικά των παιδιών, κυρία Ζωντήρου.
1: Συμφωνώ απολύτως. Γι' αυτό απλώς να ξέρουμε το εξής. Πολλές φορές η κοινωνία είναι πιο μπροστά από τους, την νομοθετική εκτελεστική εξουσία, και, δηλαδή η μικροκινητικότητα και η βιώσιμη κινητικότητα με τα πατήλια για κάποιον ενήλικα είναι εκδίζει χρόνο, καταλαβαίνετε τι σας λέω, είναι πιο οικονομικό μέσο, δεν έχει ρήπους. Αλλά πρέπει να βάλουμε ουσιαστικούς κανόνες που να βοηθήσουν αυτό το μέσο. Δεν μπορούμε να γυρίσουμε πίσω.
0: Σας ευχαριστώ. Με αυτό θα κλείσουμε. Θα σας ευχαριστήσουμε πολύ για τη συζήτηση.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Καλό μεσημέρι να έχετε. Να είστε καλά. Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι και από την Αθήνα. Αυτή είναι η απόφαση η οποία έχει ληφθεί στον Δήμο Αθηναίων. Δηλαδή ένας τρόπος λειτουργίας όλου αυτού, ένας σωστός τρόπος λειτουργίας. Όπως βλέπουμε, απλά είναι τα πράγματα, όπως βλέπουμε στις άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Τώρα ξέρω θα γελάτε ενδεχομένως με αυτό το οποίο είπα, γιατί έχουμε τεράστιες διαφορές με αυτά που συμβαίνουν, με τον τρόπο με τον οποίο είναι οργανωμένες άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, ακόμα και στο ιδιαίτερα μάλλον στο θέμα των συγκοινωνιών, στο θέμα των μετακινήσεων, στο θέμα των μικρομετακινήσεων, στο θέμα του κυκλοφοριακού. Κάπου να μπορέσουμε να φτάσουμε, να πλησιάσουμε λίγο πιο κοντά, γιατί εδώ η μεγάλη συζήτηση έχει να κάνει, επαναλαμβάνω, με την ασφάλεια και ιδιαίτερα με την ασφάλεια των παιδιών.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Διαβάστε σήμερα στα παραπολιτικά. Αυξήσεις έως 20% στους εργαζομένους. Ποιοι θα πάρουν τι το επόμενο δίμηνο. Σε ποιους κλάδους θα γίνουν οι μεγαλύτερες ενέσεις με βάση την υπογραφή των νέων κλαδικών συμβάσεων. Πού θα φτάσουν οι μισθοί και ποιες έμεσες προσαυξήσεις θα εξασφαλιστούν μέσω των επιδομάτων και των τριετιών. Ετοιμάζεται νόμος για εξίσωση αμοιβών ανδρών και γυναικών. Σε κρίσιμη καμπή Μαξίμου, υπουργοί, βουλευτές και Πειραιός. Πώς διαμορφώνονται οι ισορροπίες σε κυβέρνηση και Νέα Δημοκρατία. Τα μηνύματα ενότητα της κοινοβουλευτικής ομάδας και οι ζυμώσεις εν ώψη του συνεδρίου. Τέλος, τα πατίνια για τους κάτω των 18 ετών. Όλο το νέο πλαίσιο που έρχεται. Όρια ταχύτητας, ειδικοί χώροι στάθμευσης και αυξημένα πρόστιμα μεταξύ των προτάσεων. Πρωταγωνιστές. Μπαίνουν και νέοι παίκτες στην άμυνα. Αποφάσεις. Ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώνει άμεσα το κόμμα. Κοινωνική κατοικία. Σε 4 περιοχές τα πρώτα σπίτια για ευάλωτους. Ξεκίνημα σε Παιανία, Πύργο, Λάρισα και Καλαμάτα. Ετοιμάζεται κίνηση ΜΑΤ μέσω του διαδρόμου Άιμ. IMEC. Πώς τοποθετείται και πώς ενισχύεται η Ελλάδα. Μετά το Ορμούς. Ο Παναμάς, νέα εστία έντασης για Τραμπ και Σι. Έρευνα. Red Alert για τη βία στις φυλακές. Ημέρα Ευρώπης. Ειδικό αφιέρωμα. Γιατί η Ευρώπη βρίσκεται ξανά σε σταυροδρόμι. Μετά το Παρίσι, η Έμιλι δίνει έξτρα γκλάμουρ στη Μύκονο. Ξεκινούν τα γυρίσματα. Τι λέει ο δήμαρχος στο Secret. Προγνωστικά. Πόσο ο Ακύλας θα πει φέρτο στη Eurovision. Με αέρα φαβορί για το πρώτο βήμα στη Βιέννη. Λένα Ζευγαρά. Είμαι υπέρ του γάμου και της οικογένειας. Η διάσημη τραγουδίστρια αποκαλύπτει τα σχέδιά της. Σήμερα στα παραπολιτικά.
4: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
5: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη.
6: Τρελάνε μας!
7: Τίποτο! Τίποτο!
6: Μεχάρα μου!
8: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πω.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Πάμε!
3: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
4: Μπορεί να τρέξει.
5: Παίζει να βγει και πρώτος.
4: Μπράβο, πατέρα σου.
3: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
5: Ενισχυτικό και φυσικό.
3: Osteomove.
6: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή τη

0: ή στο All Win Up. Joker. Πολλά σε πολλούς. All Win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Τηλέμαχος Αντωρινέος.
3: Παραπολιτικά 90,1.

0: Είστε σωστά συντονισμένοι κυρίες και κύριοι εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Για το θέμα της μικροκινητικότητας συζητούμε σήμερα, για το πώς κινούμαστε στους δρόμους και το τι ακριβώς γίνεται, με αφορμή βεβαίως το τραγικό γεγονός που είχαμε με το ηλεκτρικό πατίνι. Θα πάμε στη μεγάλη εικόνα γύρω από την οδική ασφάλεια. Ερωτήματα έχουν υπάρξει πολλά, αν είναι για παράδειγμα θέμα ελλιπούς νομοθεσίας ή θέμα έλλειψη παιδείας. Η απάντηση είναι ότι είναι και τα δύο, όπως καταλαβαίνετε. Και νομοθεσία δεν υπάρχει και παιδεία δεν υπάρχει. Δηλαδή δεν μαθαίνουν τα παιδιά από μικρά ένα από τα μεγαλύτερα ενδεχομένως μαθήματα τα οποία πρέπει να πάρουν, το πώς θα κινηθούν σε μια πόλη. Μοιάζουν σαν να ήρθαν πιο γρήγορα, δηλαδή πέρασε πιο γρήγορα το θέμα της μικροκινητικότητας από τις ίδιες τις υποδομές. Δηλαδή υποδομές δεν έχουμε. Ξαφνικά μπήκαν όλα αυτά στη ζωή μας χωρίς να έχουμε ελέγχους, χωρίς να έχουμε παιδεία και βεβαίως χωρίς να έχουμε υποδομές. Θα με βοηθήσει στην συνέχεια της συζήτησης ο κύριος Γιώργος Γιαννής, συγκοινωνιολόγος, καθηγητής οδικής ασφάλειας, διευθυντής στον τομέα μεταφορών και συγκοινωνιακής υποδομής στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Τον ευχαριστώ πολύ που είναι κοντά μας. Καλό μεσημέρι, κύριε Γιαννή.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, φαντάζομαι. Κρατώ ως ερώτημα το πώς μπορεί μια πόλη να ενσωματώσει τα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει λόγω ανάγκης. Η μικροκινητικότητα γι' αυτό προέκυψε, ανάγκη είναι. Χωρίς ταυτόχρονα να μιλάμε και για ένα μεγάλο κίνδυνο και για τους πεζούς και για τους οδηγούς και για τους χρήστες των μέσων αυτών, των ελαφρών προσωπικών ηλεκτρικών οχημάτων, κύριε Γιαννή, όπως είναι Ακριβώς. Η ονομασία τους.
1: Κοιτάξτε. Αν υπάρχει ένας κίνδυνος, υπάρχει κίνδυνος για τους ίδιους και για τους πεζούς. Δεν υπάρχει κίνδυνος για τα οχήματα. Τα οχήματα σε σύγκρουση με τα πατίνια είναι προστατευμένα. Κοιτάξτε, έχουμε 2 νεκρούς το χρόνο από τα πατίνια και έχουμε 150 από τις μοτοσυκλέτες.
0: Ναι.
1: Έχουμε και 515 σύνολο. Δεν είναι το πρόβλημα τα πατίνια. Το πρόβλημα και η δαιμονοποίηση των πατινιών έχει προκύψει κυρίαρχα από το ότι ενοχλούν την άνεση κυκλοφορίας των ιδιοταχή. Αλλά αυτό δεν αποτελεί λόγο να λέμε ότι είναι τα πατίνια το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι δεν έχουμε συνηθίσει ως οδηγοί αυτοκινήτων και μηχανών να σεβόμαστε τους γύρους μας. Τα πατίνια πλέον είναι παντού στην Ευρώπη. Είναι και στην Ελλάδα. Προφανώς σε κάποιες πόλεις υπάρχουν περισσότεροι ποδηλατόδρομοι που χρησιμοποιούν τα πατίνια,
0: ναι.
1: Αλλά στη συντριπτική πλειοψηφία των πόλεων και των οδών τα πατίνια δεν χρησιμοποιούν. Δεν υπάρχουν παντού ποδηλατόδρομοι να χρησιμοποιήσουν. Συχνότητα είναι μέσα στην κυκλοφορία. Αλλά σε μια κυκλοφορία η οποία πάνε όλα τα οχήματα αργά και σέβεται ο ένας τον άλλον. Αυτό πρέπει να το καταλάβουν οι οδηγοί των ιδιοταχή. Το πρόβλημα δεν είναι τα πατίνια, το πρόβλημα είναι η ταχύτητα των αυτοκινήτων. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή έχουμε ένα πολύ σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο.
0: Ναι.
1: Από τα καλύτερα στην Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Λέει, πρέπει να φοράτε κράνος υποχρεωτικά. Λέει,
0: ναι.
1: Έως 25 χιλιόμετρα την ώρα η ταχύτητα των πατινιών. Λέει, σε δρόμους έως 50, με όριο ταχύτητα έως 50 χιλιόμετρα. Αυτά είναι από τα αυστηρότερα στην Ευρώπη. Πολύ λίγα κράτη είναι μόνο. 7 κράτη που λένε 20 χιλιόμετρα την ώρα. Άλλοι έχουν 25 χιλιόμετρα, άλλοι έχουν πολύ περισσότερα.
0: Συγγνώμη, εγώ κύριε Γιάννη, δεν μπορώ να καταλάβω τότε τι φταίει και παρατηρούνται όλα αυτά. Δηλαδή, δεν γίνονται έλεγχοι.
1: Κοιτάξτε, σε αυτές τις μέρες που μιλάμε που έγιναν αυτά τα ένα θανατηφόρο και 2-3 ατυχήματα με πατίνια.
0: Ναι, ναι.
1: Σκοτώθηκαν 6 οδηγοί μοτοσυκλετών και είχαμε μερικές δεκάδες ατυχήματα με μοτοσυκλέτες.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν τα λέει κανένας. Γιατί έχουμε συνηθίσει να κυκλοφορούν οι μοτοσυκλέτες και τα πατίνια βρέθηκαν ξαφνικά μπροστά μας και τα δαιμονοποιούμε. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουμε δημιουργήσει ένα τεράστιο ζήτημα επειδή είχαμε έναν νεκρό την ώρα που έχουμε 517 το χρόνο στην Ελλάδα και δεν γίνεται τέτοια δαιμονοποίηση για τίποτα. Ούτε για τις ταχύτητες των οδηγών που τρέχουν, ούτε για τις μοτοσυκλέτες χωρίς κράνος. Τα πατίνια είναι το κατεξοχήν φιλικό μέσο για τα κέντρα των πόλεων σε όλη την Ευρώπη και στην Ελλάδα πλέον και έχουμε ένα αυτοκίνητο που καταλαμβάνει χώρο 8 πατινιών. Μπορούμε να καταλάβουμε πόσο καλή επιρροή στη συμφόρηση έχουν τα πατίνια στο κέντρο της πόλης όταν μπορούν στον ίδιο χώρο να κινηθούν 8 πατίνια στη θέση ενός αυτοκίνητου που μεταφέρει 1,5 κατά μέσο 1,2 κατά μέσο όρο επιβαίνοντες. Το ζήτημα με, με τη σωστή τους κυκλοφορία προφανώς πρέπει.
0: Να ρυθμιστεί, ναι βέβαια.
1: Πρέπει. Όχι, είναι ρυθμισμένο. Και μάλιστα και το όριο ηλικίας, αν θέλετε, που είναι πάνω από 15.
0: Ναι.
1: Ξέρετε ότι υπάρχουν 6 κράτη στην Ευρώπη που τα αφήνουν σε όλες τις ηλικίες. Και υπάρχουν άλλα 13 κράτη που τα αφήνουν στα 10, στα 12 και στα 14. Εμείς είμαστε στα κράτη που τα αφήνουμε από τα 15 και πάνω και μέσα στα λίγα. Δηλαδή πάνω από 15 είναι 3 κράτη, Δανία, Ελλάδα, Σλοβακία, και πάνω από 16 είναι άλλα Βέλγιο.
2: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
3: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
2: Σκέψου, πράκτικα.
4: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
5: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
6: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
4: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
5: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
6: Φοβάμαι!
5: Σταμάτα και εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
4: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
5: Μπράβο!
7: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
8: Συνεργασία.
7: Μυστήριο. Δράση.
8: 4 δωμάτια απόδρασης.
7: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
8: Συνεργάσου με την παρέα σου.
7: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
8: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
7: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
9: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
10: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
11: Πάω για τζιν και μου λέει η πολίτρια:
12: αυτό σου πάει τέλεια.
11: Φοράω ένα άλλο.
12: Καλά, αυτό φοβερό.
11: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
12: Τι τέλειο, αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
11: Ναι κοπελιά, σίγουρα, γιατί αυτό είναι το δικό μου.
13: Generation, για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
14: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation. Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
13: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
14: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
13: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.
15: Η ώρα είναι 2.
16: Αντένα Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
9: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
0: Στο δημόσιο χώρο. Να είναι ασφαλής, να είναι λειτουργική και να είναι ανθρώπινη για την καθημερινότητα όλων μας. Θα σας ευχαριστήσω που και σήμερα ήσασταν εδώ κοντά μας στα παραπολιτικά. Ο Χρήστος Μυρίδης ήταν απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου. Όλγα Καλατζή στην παραγωγή. Θανάσης Βούτσινος στη μουσική επιμέλεια. Ελένη Τάγκα στο τηλεφωνικό κέντρο. Και Ανδριάνα Ζαρακέλη ήταν κοντά σας στο μικρόφωνο. Να είστε όλοι καλά. Να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα. Από όλους εμάς, γεια σας.
17: Η ώρα είναι 2.

0: Το ντρόουν μυστήριο της Λευκάδας ερευνούν εμπειρογνώμονες των ενόπλων δυνάμεων. Ένφορτο ήταν με εκρηκτικά και αναμένη μηχανή. Ποια σενάρια εξετάζουν? Πολεμικό, ναυτικό και ΙΦ. Γενναίες αυξήσεις για εκατοντάδες χιλιάδες ιδιωτικούς υπαλλήλους φέρνουν οι νέες συμβάσεις, όπως αποκαλύπτει η εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί σήμερα. Ποιους κλάδους αφορούν? Συνεχίζεται το μπραντ εφέρ Ιράν και Τραμπ για τα στενά του Ορμούζ. Ακόμη ένα τελεσίγραφο του Αμερικανού Προέδρου στην Τεχεράνη με αιχμή την Αμερικανική πρόταση. Ούφο και στην Ελλάδα είδαν οι Αμερικανοί. Σε ποιες περιοχές του Αιγαίου είχαν στενή επαφή πιλότοι και πότε καταγράφηκαν σε βίντεο τα ανεξήγητα φαινόμενα? Να γίνει βασίλισσα ξανά θα επιχειρήσει η ΑΕΚ. Το βράδυ συγκρούεται με τη Λιθουανική Ρίτα Σβίλνιους στο τελικό του Basket Champions League. Απόψε η μεγάλη συναυλία των Μετάλλικα. Παρατείνεται η λειτουργία του ηλεκτρικού σιδηροδρόμου. Τροποποιούνται τα δρομολόγια των λεωφορείων. Αναλυτικές πληροφορίες στα παραπολιτικά.gr. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι 2 και 2 πρώτα λεπτά. Είναι Σάββατο 9 Μαΐου. Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο στα παραπολιτικά 90,1. Στο τηλεφωνικό κέντρο απαντά η Ελένη Τάγκα. Τον ήχο ρυθμίζει ο Χρήστος Μυρίδης. Στην επιμέλεια των ηχητικών στιγμιότυπων ο Παναγιώτης Χάλαρης. Στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο ο τηλεμάχος Σαντορινέος. Και αυξήσεις έως και 20% για εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους, όπως αποκαλύπτει η εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί σήμερα, σχεδιάζει η κυβέρνηση. Οι αυξημένες απολαύες αφορούν στον ιδιωτικό τομέα. Θα προέλθουν κυρίως από την υπογραφή νέων συμβάσεων εργασίας το επόμενο δίμηνο. Μαζί μας είναι ο Αντώνης Βασιλόπουλος, υπογράφει το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ, θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Αντώνη.
1: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχε. Να πούμε ότι η κυβέρνηση κινείται σε δύο κατευθύνσεις. Η πρώτη κατεύθυνση αφορά νομοθετική ρύθμιση που πρόκειται να υπάρξει μέσα στο καλοκαίρι για την ενσωμάτωση, εξομοίωση μάλλον των αμοιβών των γυναικών.

0: κείμενο. Επιπλέον, κάθε επιχείρηση θα υποχρεούται να δημοσιοποιεί τα στοιχεία των αμοιβών και των ειδικοτήτων ανδρών και γυναικών, ώστε να υπάρξει η εξομοίωση. Στη συνέντευξη για την πρόσληψη κάποιας γυναίκας δεν θα υπάρχει ουσιαστικά, θα απαγορεύεται ρητά να ρωτηθεί για μισθό που λάμβανε σε προηγούμενη εργασία και ενδεχόμενα και άλλες ρυθμίσεις που αφορούν το αντικείμενο. Τώρα, σε ό,τι αφορά την επέκταση των συμβάσεων, αναμένεται να επεκταθούν οι κλαδικές συμβάσεις σε νέα κλάδους που ουσιαστικά είναι υπογραμμένες αλλά δεν έχουν εφαρμοστεί στην πράξη, διότι οι ΚΑΔ των επιχειρήσεων που απασχολούν αντίστοιχους εργαζόμενους είναι διαφορετικοί, ενώ με τη Συμφωνία των κοινωνικών εταίρων υποχρεούται όλοι οι ΚΑΔ σε όλα τα αντικείμενα που απασχολούνται οι ίδιοι εργαζόμενοι να δίνουν αυξήσεις. Έτσι, για παράδειγμα, έχουμε τις βιομηχανίες μετάλλου, ενώ υπάρχει σύμβαση που ουσιαστικά ο κατώτατος μισθός είναι στα 1010 ευρώ, δεν την εφαρμόζουν πολλές επιχειρήσεις. Να σημειώσω εδώ ότι το μέταλλο απασχολεί περίπου σε όλες τις βιομηχανίες ή οσδήποτε μορφής περίπου τους 200.000 εργαζόμενους. Και αναμένεται μέσα στο επόμενο δίμηνο να ακυρωθεί αυτή η σύμβαση και να επεκταθεί σε όλους τους κλάδους. Σε διαπραγματεύσεις βρίσκονται για την υπογραφή κλαδικής σύμβασης με αρχικό μισθό τα 1000 ευρώ οι ιδιωτικοί υπάλληλοι. Να σημειώσω εδώ ότι οι ιδιωτικοί υπάλληλοι έχουν να πάρουν πληρώνονται, αμείβονται με τον κατώτατο μισθό και όχι με παραπάνω από το 2013 και μετά. Η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων διεκδικεί 1000 ευρώ εισαγωγικό μισθό. Αναμένεται πάντως η όποια συμφωνία να κλείσει πάνω από τα 950 ευρώ, που σημαίνει ότι θα είναι πάνω από τα 930 που ορίζει η κατώτατη εθνική. Σε διαπραγματεύσεις βρίσκονται και ο κλάδος των security, ο κλάδος των delivery που απασχολεί περίπου τους 100.000 εργαζόμενους, αλλά και άλλοι κλάδοι. Τηλέμαχοι.
1: Αντώνης Βασιλόπουλος στο ρεπορτάζ, περισσότερα στην εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί, κυρίες και κύριοι. Φίλο και φτερό θα γίνει το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα προκειμένου να εξεταστεί από εξειδικευμένους εμπειρογνώμονες του πολεμικού ναυτικού και των υπολείπων ενόπλων δυνάμεων. Σύμφωνα με πληροφορίες έφερε μεγάλη ποσότητα εκρηκτικών, ενώ η μηχανή του ήταν σε λειτουργία για πολλές ώρες. Ο Δημήτρης Γιανακόπουλος είχε όλα τα τελευταία νέα και είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
2: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχοι, φίλες και φίλοι των Παραπολιτικών. Τα τελευταία νέα είναι, και τα επιβεβαίωσε ο κύριος Δένδιας λίγο νωρίτερα στο συνέδριο, ναι, προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, που είπε: ξέρουμε τι είναι και ξέρουμε τι περιέχει περίπου. Mm-hmm. Αναφερόμενο στο πλωτό drone, το οποίο έχει εντοπιστεί στο νότιο άκρο της Λευκάδας, στο ακροτήρι του Δουκάτου, σε σπηλιά, με αναμένες τις μηχανές. Ωστόσο, κάποιοι από τους αισθητήρες του έχουν χαλάσει. Πολύ πιθανόν, όπως αναφέρουν τελευταίες πληροφορίες, αυτό να έχει προσκρούσει κάπου και να έχει αποπροσανατολιστεί. Υπάρχουν τρία βασικά σενάρια. Το πρώτο σενάριο είναι να στόχευε κάποιο από τα ρωσικά πλοία στη Νότια Πελοπόννησο που κάνουν μεταφορτώσεις πετρελαίου αυτά τα χρόνια από το 2022.
1: Σε λακωνικό κόλπο κάπου εκεί.
2: Έτσι, μπράβο, σε λακωνικό και το μεσηνιακό κόλπο από εκεί, mm-hmm, στην Πύλο, μεταξύ Πύλου και Κάβου Μαλλιά. Mm-hmm. Από εκεί που ξεκίνησαν, που κάνουν συνεχώς μεταφορτώσεις. Mm-hmm. Το δεύτερο είναι να χρησιμοποιείται από εγκληματικές οργανώσεις. Δεν ξεχνάμε ότι απέναντι από τη Λευκάδα είναι η Καλαβρία. Μάλιστα. Και η περιβόητη Ντραγκέντα είναι η μεγαλύτερη οργάνωση της μαφίας τη διακίνηση ναρκωτικών.
1: Να μην είχε προορισμό Ελλάδα δηλαδή και να ήταν προς τα εκεί και απλά χάλασαν αισθητήρες και να έρθει προς τα δω. Αυτό
2: ακριβώς. Είναι εντοπίστηκε από κάποιο από τα σύγχρονα συστήματα που έχουν και οι εγκληματικές οργανώσεις πλέον. Ναι. Και δεν μην ξεχνάμε, τηλέμαχε, πολλές από αυτές τις οργανώσεις και την μαφία και στα Βαλκάνια και στην Ιταλία αγοράζουν πολεμικό υλικό από εμπόλεμες χώρες, όπως είναι από το Ιράν, όπως είναι από την Ουκρανία. Mm-hmm. Και το τρίτο τώρα, αυτές τις τελευταίες ώρες ακούγεται, και πολύ έντονα μάλιστα στην Λευκάδα, με τους οποίους μίλησα και εγώ με την αστυνομική διεύθυνση νωρίτερα, mm-hmm, ότι είναι πολύ πιθανόν

0: στόχευε κάποια από τις εγκαταστάσεις ή προς το νησί Σκορπιός, το οποίο είναι στην ιδιοκτησία του Ρώσου Μεγιστάνα Ριμπολόβλεφ.
1: Μάλιστα.
0: Είναι ένα νησάκι το οποίο έχει εγκαταληφθεί σχεδόν, οι οικοδομικές εργασίες τα τελευταία χρόνια έχουν εγκαταληφθεί σχεδόν, γιατί υπάρχουν διδασκευαστικές εκκρεμότητες από ό,τι μας έλεγαν. Και πολύ πιθανόν αυτό το νησί να έχει μετατραπεί σε κάτι άλλο, δηλαδή να γίνονται άλλες δραστηριότητες εκεί ή να υπάρχει διακίνηση υπόπτων από εκεί. Πάντως ένα από τα τρία σενάρια δεν φαίνεται να στοχεύει σε πολεμικά πλοία ή εναντίον της Ελλάδας. Γίνονται έρευνες και εδώ στην Ελλάδα και στο επιτελείο της αεροπορίας και στο επιτελείο του ναυτικού. Έχει εμπλακεί μέσα και η ΑΕΠ, γιατί μην ξεχνάμε ότι μέσα σε αυτό το πλωτό υπάρχουν 200 κιλά εκρηκτικά. Είναι μοντέλο τύπου Μάγκουρα V3, το οποίο ήταν να κατασκευαστεί και στην Ελλάδα αυτό το μοντέλο του πλωτού ντρόν, μετά από συμφωνία που είχε κάνει η Ελλάδα με την Ουκρανία προ λίγου καιρού, όταν είχε έρθει εδώ ο κύριος Ζελένσκι. Αλλά είχε τότε συναντήσει την έντονη αντίδραση των Ρώσων. Ενώ δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι εκεί στη Λευκάδα υπάρχουν κατά το παρελθόν και άλλα ανάλογα περιστατικά, όχι όμως βέβαια με ντρόουν, αλλά με περιστατικά με ανταλλαγές πυρών και με αντιδικίες μεταξύ διεθνών εγκληματικών οργανώσεων στα ανοιχτά της Λευκάδας.
1: Μάλιστα. Δημήτρης Γιαννακόπουλος στο ρεπορτάζ, θα τον συναντήσουμε και στη συνέχεια το συνάδελφο. Το σημείο και την κατάσταση στην οποία βρέθηκε το θαλάσσιο μη επανδρωμένο όχημα περιέγραψε στο Action 24 ο ψαράς που ανακάλυψε τον ντρόουν στη Λευκάδα.
2: Εμείς από εδώ ξεκινήσαμε εχθές το πρωί κατά τις 5 η ώρα και πηγαίναμε για το Πόρτο Κατσίκι που είχαμε ρίξει δίχτυα. Στο ακροτήριο Δουκάτο ακριβώς είδαμε ένα μαύρο πράγμα. Ένα μαύρο όγκος. Λέμε τι είναι αυτό, δεν έχει φώτα, δεν είναι κανένας και ψαρεύει χωρίς φώτα. Τέλος πάντων πήγαμε πιο κοντά και το απόφυγα εγώ, γιατί αυτό έκανε κύκλους γύρω γύρω. Δεν έδωκα σημασία, λέω κάποιος θα ψαρεύει, λέω, γιατί ήταν και νύχτα ακόμα. Δεν μπορούσες να δεις τι είναι. Λέω κάποιος ψαρεύει και δεν έχει φώτα. Πήγαμε, σηκώσαμε τα δίχτυα στο Πόρτο Κατσίκι και μετά από κανά 2 ώρες που γυρίσαμε και περάσαμε το ακροτήριο Δουκάτο, στα 20 μέτρα ήταν καρφωμένο αυτό με την πλώρη επάνω στα βράχια. Με εγκινήσει τη μηχανή. Βέβαια δεν είχε προπέλα, ήταν τζέτ αυτό, με αεροτρουμπίνα πίσω. Ήταν και δύο, μάλλον Βούλγαροι θα ήταν, που ψαρεύανε με καλαμίδια εκεί κοντά.
3: Αυτοί βρεθήκανε τυχαία εκεί.
2: Τυχαία, ναι, τυχαία βρεθήκαν, γιατί πάνε πολλοί και ψαρεύουν εκεί στο Δουκάτο. Έρχονται πολλοί από τη Βουλγαρία, από τη Ρουμανία και ψαρεύουν. Και μας λένε, αυτό το σκάφος λέει δεν έχει καπετάνιο μέσα. Και έπεσε έξω. Και τους ρίξαμε εμείς ένα σκηνή και το δέσανε από την πλώρη. Πήραμε τηλέφωνο το λιμεναρχείο κατευθείαν, τι είναι αυτό το πράγμα. Εμείς δεν γνωρίζαμε και τι είναι ακριβώς. Δεν είχαμε ξαναδεί τέτοιο πράγμα.
1: Πάμε να πούμε περισσότερα, κυρίες και κύριοι, για το θέμα με τον αντιστράτηγο αποστρατεία, τον κύριο Λάμπρο Τζούμι, που είναι μαζί μας. Τι κάνετε, κύριε Τζούμι, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι.
1: Είναι μια κατάσταση τώρα που πραγματικά έχει προβληματίσει ιδιαίτερα. Ακόμα δεν έχει διαλευκανθεί περί τίνος πρόκειται. Ακούσατε λίγο πριν, είχαμε και τη δήλωση του κυρίου Δένδια στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, ότι πιθανότατα γνωρίζουμε, λέει, τι ακριβώς είναι, ότι γνωρίζουμε αρκετά πράγματα για το συγκεκριμένο ντρόν. Εσείς τι λέτε, ποια είναι η άποψή σας, τι ακριβώς, τι φαίνεται να αποκωδικοποιείτε εσείς από αυτή την υπόθεση?
4: Ναι, κοιτάξτε, δεν μπορεί κανείς να πει με σιγουριά τι συνέβη και για ποιο λόγο βρισκόταν εκεί το σκάφος. Από ό,τι άκουσα από τις δηλώσεις του κυρίου, ο οποίος το βρήκε, δεν ξέρω αν το είπε και σε εσάς, τον άκουσα το πρωί, ότι το σκάφος μάλλον είχε τεθεί εκτός ελέγχου, δηλαδή δεν το έλεγχα.
1: Ναι.
4: Γι' αυτό έκανε περιστροφές γύρω από τον εαυτό του και βρέθηκε στη συνέχεια πάνω σε βράχια. Συνεπώς λοιπόν είχε μεταφερθεί εκεί ενδεχομένως από κάποια ναυτική πλατφόρμα, δηλαδή από κάποιο πλοίο, και στη συνέχεια να χρησιμοποιηθεί για ένα συγκεκριμένο σκοπό. Ο σκοπός αυτός μπορεί να είχε σχέση και με το κομμάτι των ρωσικών πλοίων, τα οποία μετέφεραν πετρέλαιο, εάν τελικά ήταν ουκρανικό, έτσι όπως τουλάχιστον διαβάζω, ή και στο να εντάσσεται μέσα σε ένα πλαίσιο εγκληματικών ενεργειών, δηλαδή λαθρεμπόριο, διακίνηση ναρκωτικών κλπ. Αλλά το θέμα είναι ότι είχε και εκρηκτικά πάνω. Λοιπόν, αυτό είναι ένα προβληματικό στοιχείο που μάλλον δείχνει ότι πρόκειται για την πρώτη περίπτωση, δηλαδή πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την προσβολή κάποιου σκάφου.
1: Τώρα, αν υπήρχε προσβολή σκάφου τώρα με πετρέλαιο και τόσα κιλά εκρηκτικά, αν έχει 250 κιλά εκρηκτικά όπως αναφέρεται, τότε κύριε Τζουμί, εδώ μιλάμε και για πέραν του γεγονότος ότι αυτό καθ' αυτό θα ήταν ένα φοβερό χτύπημα και στον τουρισμό τον ελληνικό, αλλά γενικά θα ήταν χτύπημα μεγάλο, θα είχαμε και μεγάλη ρήπανση, έτσι, θαλάσσια, αν όντως πήγαιναν για κάτι τέτοιο.
4: Προφανώς, θέλει πολύ μεγάλη προσοχή και νομίζω πρέπει να μας προβληματίσει και στο επιχειρησιακό πλαίσιο το συγκεκριμένο θέμα.
1: Πώς είναι τόσο εύκολο να περάσει ένα ντρόουν? Είναι το μέγεθός του τέτοιο που δεν μπορεί να
4: πει. Είναι 5 μέτρα μήκος με 1,5 μέτρο πλάτος. Και θέλω να σας πω ότι πριν 3 μέρες είχε μία έκθεση στην Κωνσταντινούπολη, αμυντική έκθεση, η ΣΑΧΑ 2026 και η τουρκική εταιρεία ΑΣΕΣΛΑΝ παρουσίασε 2 νέα μη επανδρομένα θαλάσσια συστήματα. Το ένα ήταν σκάφος επιφανείας και το άλλο υποβρύχιο.
1: Μάλιστα.
4: Ένα τέτοιο σκάφος, όπως αυτό δηλαδή που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, κοστίζει περίπου 300.000 δολάρια. Έτσι. Ενώ μια φρεγάτα, την Μπελάρα που προμηθεύεται η Ελλάδα, κοστίζει 1 δισεκατομμύριο ευρώ.
1: Ναι.
4: Αναπλείο.
1: Ναι.
4: Δεν σημαίνει αυτό ότι το ελληνικό εξοπλιστικό πρόγραμμα κινείται σε λανθασμένη κατεύθυνση, αλλά νομίζω απαιτείται προβληματισμός που αφορά όχι μόνο τον τρόπο αντιμετώπισης τέτοιων συστημάτων σε περίπτωση μιας στρατιωτικής σύγκρουσης
1: ναι.
4: με την γείτονα και φίλη χώρα, αλλά και γενικότερα νομίζω ότι η φιλοσοφία που έχουμε στο θέμα των εξοπλισμών. Δηλαδή, δίνουμε έμφαση σε πανάκριβες πλατφόρμες, αλλά θα πρέπει να δώσουμε έμφαση και σε φτηνά συστήματα όπως αυτό.
1: Σας ευχαριστώ και πολύ, κύριε Τζούμι. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Λάμπρος Τζούμις, αντιστράτηγος εν αποστρατεία. Το συγκεκριμένο σκάφος είναι δύσκολο να εντοπιστεί λόγω μεγέθους αλλά και του κυματισμού της θάλασσας, είπε μεταξύ άλλων στο Άξιον 24 ο αντιπτέραρχος εν αποστρατεία Κώστας Ιατρίδης.
5: Δύσκολα μπορεί όταν πλέει στη θάλασσα, δύσκολα. Και το είναι μικρό, βέβαια, έχει 5 μέτρα, αλλά όταν υπάρχει κυματισμός είναι δύσκολο να το αντιμετωπίσεις. Από την άλλη, ποιο είναι το επικίνδυνο? Αν αυτά εξαπολυθούν κατά 20, 30, 40, τότε δημιουργούν κορεσμό και είναι πάρα πολύ επικίνδυνα. Και γι' αυτό και η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι σε συζητήσεις να αποκτήσει τέτοια σκάφη με την Ουκρανία. Υπάρχουν κάποια προβλήματα, θεωρώ ότι μπορεί όμως από κάποιο είτε εμπορικό, είτε ακόμη και τάνκερ ουκρανικό, έτσι να το αφήσουν. Έχει κεραίες δορυφορικές, έτσι μέσα στο δορυφόρο ελέγχεται και είχε και κάμερες ημέρες και νυχτός.
1: Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και αρκετά μέλη της κυβέρνησης για το προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Το πρωί ο Πρωθυπουργός παρέστησε στα εγγένεια του Μουσείου Θεσσαλονικίων Μητρόπολης, στο οποίο εκτίθενται αρχαιολογικά ευρήματα από τις πολύχρονες ανασκαφές για την κατασκευή του μετρό. Αυτή την ώρα ο Πρωθυπουργός είναι στο βήμα του προσυνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα και να πάμε αμέσως μετά στον Κώστα Παπακλημίτσιο που έχει περισσότερα.
6: Δεν είναι οι κραυγές, τα βαρύγδουπα συνθήματα στα τηλεοπτικά παράθυρα. Ξέρετε τι είναι πατριωτισμός? Τα ραφάλ μας που πετούν ήδη στους ελληνικούς ουρανούς. Τα αναβαθμισμένα F-16. Τα πρώτα F-35 πέμπτης γενιάς, τα οποία περιμένουμε σε 2 χρόνια από τώρα. Ναι, πατριωτισμός της ευθύνης είναι να μπορούμε να επισκεπτόμαστε γεμάτη περηφάνεια, και πράγματι αυτή πιστεύω ότι ήταν μια ξεχωριστή στιγμή για όλους εμάς, τη φρεγάτα Κίμων, το πιο σύγχρονο πλοίο αυτή τη στιγμή στη Μεσόγειο, το οποίο σκίζει ήδη τα νερά του Αιγαίου έχοντας τη γαλανόλευκη στον ιστό της. Είναι η πρώτη από τις 4 συνολικά Μπελαρά που θα διαθέτει το πολεμικό ναυτικό σε 18 μήνες από τώρα. Μια φρεγάτα η οποία πραγματικά αποτελεί το κόσμημα του πολεμικού μας ναυτικού, αλλά θα σας έλεγα και μια απόδειξη του πώς η Ελλάδα και η Γαλλία αντιλαμβάνονται αυτή τη στρατηγική σχέση, μια στρατηγική σχέση η οποία οικοδομήθηκε ήδη από το 2021, προτού η Ευρώπη μιλήσει, αγαπητέ μου Επίτροπε, για στρατηγική αυτονομία, και σήμερα ήδη δίνει από τα αποτελέσματα.
1: Πολύ σημαντικό σημείο. Αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός στο προσυνέδριο στην αμυντική πολιτική της χώρας, στα Ραφάλ, στις φρεγάτες που έρχονται. Κώστας Παπαχλημίτζος μαζί μας για να μας πει περισσότερα σχετικά με όσα είπε ο Πρωθυπουργός, όσα αναμένεται να πει, και φυσικά το πρωινό ρεπορτάζ, Κώστα, από τα εγγένεια του Μουσείου Θεσσαλονικίων Μητρόπολης. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι και καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Είναι λοιπόν στη Θεσσαλονίκη την ώρα σε εξέλιξη το τελευταίο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας πριν από το τακτικό συνέδριο του κυβερνώντος κόμματος Παρασκευή με Κυριακή την επόμενη. Να το πούμε από τώρα και το Παραπολικά 1,1 κατά Παραπολικά GR θα είναι διαρκώς παρόντα το επόμενο τριήμερο σε αυτό το κρίσιμο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Είναι και το τελευταίο πριν τις κάλπες εθνικών εκλογών. Όποτε και αν αυτές τεθούν, ο Πρωθυπουργός φυσικά θα επιμείνει καθορίσει θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Ξεκινώντας την ομιλία του πριν από λίγα λεπτά. Στο προσυνέδριο είπε ότι εδώ στο Βορρά περίσευαν τα λόγια και οι ανέξοδες υποσχέσεις. Θα μιλήσει, είπε, με πράξεις και χειροπιαστά αποτελέσματα που αναβαθμίζουν τον ρόλο της άμυνας, της διπλωματίας και της ενδιακής πολιτικής. Η μια συγκυρία γεμάτη αβεβαιότητες. Και αυτό λοιπόν για τις πράξεις θα το δείξει και με τις επισκέψεις που έκανε σήμερα το πρωί. Πήγε λοιπόν στα εγγένεια του Μουσείου Θεσσαλονικίων Μητρόπολης. Είναι στο πρώην στρατόπεδο Παύλου Μελά, Σταυρούπολη, δυτικά δηλαδή. Εκεί όπου φιλοξενούνται αρχαιότητες που ήταν στο φως κατά τις ανασκαφές για την κατασκευή του μετρό της Θεσσαλονίκης. Και εκεί λοιπόν ο Πρωθυπουργός είπε ότι η δυτική πλευρά της πόλης από το αποπέδι της πόλης μετατρέπεται, είπε, από το φτωχό συγγενή σε ατόπο με δυναμική ανάπτυξη αλλά και με πολύ σημαντικές υποδομές. Και είπε ότι είναι μια συνειδητή πολιτική επιλογή την οποία κάνει αυτή η κυβέρνηση. Ο Πρωθυπουργός κατέθεσε και στεφάνι και επισκέφθηκε το Συμμαχικό Κημητήριο της Αμπελοκήπωσης της Θεσσαλονίκης, ενώ νωρίτερα, κατά την αύξηση του αεροδρόμιο Μακεδονία, συναντήθηκε με τον Πρίτανη του Αριστολίου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και τον Αντιπρίτανη, ο οποίος θυμίζουμε ότι πριν από λίγες μέρες είχε δεχτεί μια επίθεση με τον Πρωθυπουργό να εκφράζει τη συμπαράστασή του και τη στήριξή του, τονίζοντας ότι από την πλευρά της κυβέρνησης δεν θα γίνει καμία έκπτωση σε όλα αυτά που πρέπει να γίνουν για το ίδρυμα. Και για το μετρό μίλησε ο Πρωθυπουργός και είπε ότι θα προχωρήσει, θα πάει και στα δυτικά. Είπε ότι από σύντομο ανέκδοτο το μετρό έγινε σύμβολο προόδου, αλλά και για το μουσείο, το οποίο επισκέφθηκε, είπε, το 21ο κατά σειρά μουσείο που εγκαινιάζεται τα τελευταία 7 χρόνια και απέθεσε τα εύσημα στην Λίνα Μενδώνη. Είπε ότι δεν σταματάμε εδώ. Έρχεται και το Μουσείο Ολοκαυτώματος, πλησίων του πρώην συνδρομικού σταθμού, η ανάπλαση του συγκροτήματος FIX και η κρατική ορχήστρα Θεσσαλονίκης που θα φιλοξενηθεί εκεί. Όλα αυτά λοιπόν ήθελα να δείξει ο Πρωθυπουργός, τα έργα που γίνονται στην Θεσσαλονίκη. Θυμίσουμε ότι στην Θεσσαλονίκη υπάρχει και μια εντοπιότητα, θα λέγαμε, όλων των κομμάτων δεξιότερα, στο δεξιότερο του πολιτικού φάσματος της Δημοκρατίας. Να μην το σημειώσουμε και αυτό. Και ο Κυριάκος Βελόπουλος είναι από εκεί της Ελληνικής Λύσης. Και ο Δημήτρης Νατσιός της Νίκης. Και η Αφροδίτη Λατινοπούλου της Φωνής Λογικής. Αλλά και η Μαρία Καριστιανού που ετοιμάζει καινούριο κόμμα και μάλιστα οι πληροφορίες θέλουν από εκεί να το εγγενιάζει, να το παρουσιάζει από την Θεσσαλονίκη.
1: Παίζουν στην έδρα. Τους ευχαριστούμε τον Κώστα Παπαχλημίτζο για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια, Κώστα. Πρωθυπουργός συνεχίζει να μιλάει στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Οι δημοσκοπήσεις και οι επιδόσεις των κομμάτων αλλά και οι εξελίξεις στην κεντροαριστερά ήταν το πεδίο της παράθεσης στην εκπομπή Μέγκα Σαββατοκύριακο ανάμεσα στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας Τέλειο Πέτσα, του Πασόκ Στέφανο Παραστατίδη αλλά και του εκπροσώπου τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Κώστα Ζαχαριάδη.
8: Ναι, έχετε δίκιο όσον αφορά την πληγή που άφησε το τελευταίο χρονικό διάστημα δημοσκοπικά σε εμάς διάφορες εξελίξεις, τις οποίες όμως με τη μέτρηση που βλέπουμε και τα ποιοτικά της χαρακτηριστικά φαίνεται να αμβλύνεται αυτή η πληγή και σιγά σιγά πιστεύω θα κλείσει. Όταν βλέπουμε ότι κάτι δεν δουλεύει σωστά, είτε είναι πολιτική, είτε είναι συμπεριφορά, πρέπει να την αναδεικνύουμε εμείς οι ίδιοι. Γιατί αλλιώς δείχνουμε ότι δεν καταλαβαίνουμε τι γίνεται στην κοινωνία. Αν επιτρέψετε εμένα να πω, πολλές φορές έχω χτυπήσει καμπανάκια ή μεγαλύτερες καμπάνες για θέματα που βλέπω ότι μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε καλύτερα. Όταν τα αντιμετωπίζουμε καλύτερα, τότε φτάνουμε στην αυτοδυναμία. Πιστεύω ότι είναι ο εφικτός στόχος για μας.
9: Καταρχάς, το 5,4 του πληθωρισμού πράγματι είναι ένα μεγάλο, πολύ μεγάλο νούμερο, ένα από τα υψηλότερα και αυτό δεν αφορά εμάς, αφορά αυτούς που ασκούν διοίκηση, δηλαδή την κυβέρνηση επί της ουσίας και θα πρέπει να μας εξηγήσει τους λόγους. Το γιατί δεν εισπράττει το ΠΑΣΟΚ αντιπροτείνει στα ζητήματα ακρίβειας, αλλά δεν είναι εφαρμοσμένες οι πολιτικές που εφαρμόζει. Δεν κυβερνάμε εμείς. Όμως, βάζετε ένα σημείο σε σχέση με τις δημοσκοπήσεις. Εγώ θα σας πω, διαβάζοντας τις δημοσκοπήσεις, υπάρχει ένα χαρακτηριστικό σε σχέση με τη Νέα Δημοκρατία, είναι μια διαρκής πτώση το βελάκι προς τα κάτω. Και το ΠΑΣΟΚ έχει το βελάκι προς τα πάνω. Είναι αυτό αρκετό? Θα πει κανένα σήμερα ότι δεν είναι αρκετό, όμως δημιουργούνται συνθήκες πολιτικής αλλαγής. Αν αυτή η πτωτική πορεία δεν αντισταθμιστεί, ακόμη και με κατάρρευση, θα πρέπει να σταματήσει αυτή η πτώση. Εγώ δεν το βλέπω να σταματά δημοσκόπηση. Τη δημοσκόπηση έχουμε μια συνεχή πτώση με ποιοτικά χαρακτηριστικά τα οποία δεν ευνοούν τη Νέα Δημοκρατία. Από εκεί και πέρα, ερχόμενοι στο ΠΑΣΟΚ, το ΠΑΣΟΚ εκφράζει το αίτημα της πολιτικής αλλαγής και αυτή τη στιγμή με έναν τρόπο έχει κατοχυρώσει τη θέση της χρηματικής αντιπολίτευσης δημοσκοπικά.
10: Ο Αλέξης Τσίπρας είναι μια πάρα πολύ σημαντική προσωπικότητα. Νομίζω ότι όλοι θέλουμε να προσθέσουμε, ο καθένας από το ιστορικό του ύψος και το ιστορικό του μέγεθος, αλλά όλοι έχουν δυνάμεις. Άλλος από μία ψηφίδα βάζει, άλλος βάζει περισσότερες.
11: Επειδή όπως είπατε για κοινό ψηφοδέλτιο, το λέω, ΣΥΡΙΖΑ έκανε τον κύκλο του.
10: Κοιτάξτε, αυτό το έχει πει ο Σωκράτης Φάμελος από το Γενάρη του 25, μόλις ανέλαβε πρόεδρος, δύο μήνων πρόεδρος, πριν ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώσει τις πρωτοβουλίες του. Ο ΣΥΡΙΖΑ.
12: Δηλαδή ότι θα διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ και θα αφομοιωθεί από το
10: ότι επιδιώκουμε να έχουμε, δεν λέγαμε να κάνουμε κοινό ψηφοδέλτιο με το ΠΑΣΟΚ που τώρα μόνο του θα κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία με μία ψήφο, ή με τη Νέα Αριστερά που με τη νέα ηγεσία, το φίλο μου το Γαβρίλ, το Σαγκελαρίδη, έχει μία αντίληψη περί χαράκωση των πραγμάτων.
1: Την απόκριση του Ιράν στην τελευταία αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, αναμένει ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ. Στο μεταξύ, ο Αμερικανικός στρατός έπληξε δύο πετρελαιοφόρα υπό Ιρανική σημαία που προσπαθούσαν να εισέλθουν σε Ιρανικό λιμάνι στον κόλπο του Ομάν. Η Τεχεράνη τώρα ισχυρίζεται πως κατέλαβε πετρελαιοφόρο κινέζικων συμφερόντων επίσης στον κόλπο του Ομάν. Την ίδια ώρα, η έκταση της πετρελαιοκυλίδας στον Περσικό κόλπο ξεπέρασε τα 50 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Είναι πιθανό να έχουν διαρρεύσει πάνω από 3.000 βαρέλια πετρελαίου. Στο άλλο μέτωπο του πολέμου, τρίμερη κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας. Έως και τη Δευτέρα 11 του μήνα, ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Πάμε να πούμε περισσότερα από το Διεθνές Δελτίο. Μαζί μας η Ελισάβετ Σταμοπούλου. Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ.
13: Καλό μεσημέρι σε όλους. Είναι πολλά τα ανοιχτά μέτωπα σε αυτό το διεθνές σκηνικό. Ο Αμερικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πριν από λίγες ώρες ότι αναμένει απάντηση από το Ιράν σχετικά με την αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανός πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επανεκκίνησης της επιχείρησης Σχέδιο Ελευθερία για την προστασία των πλοίων στα στενά του Ορμούς. Η επιχείρηση Σχέδιο Ελευθερίας, υπενθυμίζουμε, είχε ανασταλεί πριν από λίγες ημέρες την Τρίτη, με τον Τραμπ να αναφέρει τότε μεγάλη πρόοδο προς συμφωνία. Καμία συμφωνία δεν έχει επιτευχθεί ακόμη και οι Ηνωμένες Πολιτείες περιμένουν νέα πρόταση από το Ιράν. Σε μια προσπάθεια να εδραιώσει έναν ιδιότυπο έλεγχο στα στενά του ορμούς, η Τεχεράνη παρατηρούμε ότι επιχειρεί να επιβάλλει στην πράξη ένα καθεστώς θαλάσσιας επιτήρησης, επεκτείνοντας τις διεκδικήσεις ακόμη και σε περιοχές που συνδέονται με κρίσιμες λιμενικές εγκαταστάσεις των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Η εξέλιξη αυτή εμπείρει την ανησυχία τόσο στη διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα όσο και στις ενεργειακές αγορές, καθώς αφορά έναν από τους σημαντικότερους διάβλους μεταφοράς πετρελαίου παγκοσμίως. Το κλίμα βεβαιότητας που έχει διαμορφωθεί στην ευρύτερη περιοχή έχει οδηγήσει πολλές ναυτιλιακές εταιρείες σε στάση αναμονής, αποφεύγοντας να επιθυμούν.
14: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Λάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
15: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
16: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-270-551. Delta360.gr.
17: Πώς κοιμήθηκες χθες?
18: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
17: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
19: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
17: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
19: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Drivasepipla.com 2-6-41-0-51-5-44 6-9-44-5-45-7-43 Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
20: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
21: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
20: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
21: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
20: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
21: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
20: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μη αλλίωση των χρωμάτων.
21: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
20: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
21: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
20: Τηλέφωνο 2641091760.
21: Κινητό 6945362708.
20: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
22: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
23: Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
24: Δόξα και περιόρθε και φέραμε και αυτή τη φοβία που είχε δημιουργηθεί και τις ανακοινώσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, ο οποίος θα θυμόμαστε όλοι ότι στην περίοδο της κρίσης και της πανδημίας με τον κορονοϊό άρχισε πολύ να πάρει μέτρα και να χαρακτηρίσει την πανδημία. Και αν θυμόσαστε τότε, όλοι λέγαμε ότι είχε όλα τα χαρακτηριστικά της πανδημίας. Τέλος πάντων, αυτό θα το ξεχάσουμε. Και είναι λοιπόν εδώ το συγκεκριμένο θέμα. Καταρχάς, ο χανταϊός ή δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, ή μεταδίδεται πάρα πολύ δύσκολα. Mm-hmm. Πρώτο ζήτημα. Δεν ξέρουμε λοιπόν πού κολλήσανε αυτοί οι άνθρωποι, ειδικά το πρώτο ζευγάρι των Ολλανδών που δυστυχώς κατέληξαν τον κορονοϊό. Ήταν στην Νότια Αμερική, είχαν πάει σε περιοχές που εγκυμούσε ο χανταϊός, μπορεί να το κολλήσαν και πώς κολλάει. Ο χανταϊός κυρίως λοιπόν υπάρχει στα τροκτικά, στα φροντίκια. Από εκεί, από τις κέρδες, στα περιπτώματά τους, στα όρια τους. Πολύ σπάνια μπορεί να κολλήσει και μετάκομα ή μεταρρυθμίσμα από τα τροκτικά. Αλλά κυρίως από τα κόπρανα και από τα ουράτα, ειδικά όταν έχουν ξεραθεί κόπρανα και κάποιος πίσει την περιοχή εκεί, δημιουργείται ένα νέφος και όταν το εισπνεύσουμε τότε κολλάμε.
1: Το αξιόχρεο της Ελλάδας στη βαθμίδα 3B Plus με σταθερές προοπτικές, επαναβεβαίωσε ο οίκος πιστολιτικής αξιολόγησης Fitch με φόντο και τις ισχυρές επιδόσεις των εισηγμένων στο χρηματιστήριο της Αθήνας εταιριών. Πάμε να πούμε περισσότερα. Ο οικονομικός αναλυτής, συνάδελφος δημοσιογράφος Βαγγέλης Μανδραβέλης μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
25: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε. Κοίταξε, είμαστε μια βαθμίδα πάνω από την επενδυτική βαθμίδα. Mm-hmm. Μια κλίμακα, μάλλον πάνω από την επενδυτική βαθμίδα. Έχουμε θετικά, έχουμε και αρνητικά πολλά. Στα θετικά είναι η καλύτερη ανάπτυξη σε σχέση με τους υπόλοιπους της Ευρωζώνης. Τα δημοσιονομικά πλεονάσματα που είχαμε τα τρία τελευταία χρόνια, όταν οι αντίστοιχες χώρες με αντίστοιχη βαθμίδα έχουν ελλείμματα. Mm-hmm. Το συνετό δημοσιονομικό πλαίσιο που ακολουθεί η κυβέρνηση, βασισμένο έστω και στις αρχές της κοινότητας και τις γραμμές των Βεξελών. Και τέλος, το ευνοϊκό προφίλ χρέος. Αυτά είναι τα πλεονεκτήματα. Τώρα στα μειονεκτήματα είναι το υψηλό χρέος, το οποίο ναι μεν είναι κατερχόμενο, αλλά είναι 2,5 φορές πάνω από το μέσο χρέος που έχουν οι αντίστοιχες χώρες με την ίδια βαθμίδα, με την ίδια αξιολόγηση με την Ελλάδα.
1: Ναι.
25: Επίσης, έχουμε έναν ισχυρό τραπεζικό τομέα, αλλά ο οποίος όμως έχει ακόμη, κουβαλά ακόμη τους αναβαλλόμενους φόρους στα χέρια τους. Από τους αναβαλλόμενους φόρους, οι οποίοι πρέπει κάποια στιγμή αυτοί να αποσβεστούν. Έχει μπει ένα πρόγραμμα απόσβεσης, μένει να συμβεί αυτό. Είναι η μόνη χώρα που έχει τέτοιο θέμα στην Ευρωζώνη αυτή τη στιγμή, τηλέμαχε. Τέλος, πρέπει να πούμε ότι στην Αχίλιο Στέρνα είναι και το έλλειμμα, το τρέχον έλλειμμα του ισοζυγίου πληρωμών, γιατί κυρίως έχουμε μεγάλο εμπορικό έλλειμμα, τηλέμαχε.
1: Αυτό ήταν πάντα μόνιμο πρόβλημα, έτσι.
25: Είναι μείον 6% όταν ο αντίστοιχος μέσος όρος των όλων των χωρών που έχουν μπει αξιολόγηση, ναι, είναι συν 0,2%. Μάλιστα. Είναι μεγάλη διαφορά αυτό το πράγμα.
1: Μάλιστα.
25: παράγουμε λιγότερα από όσα καταναλώνουμε.
1: Σωστά. Απλά. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα. Ευχαριστούμε, Βαγγέλη μου. Βαγγέλης Μανδραβέλης, κυρίες και κύριοι. Περισσότερα στην εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί. Υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας μετήχθησαν στις φυλακές Κορυδαλλού ο 54χρονος Κώστας Παρασύρης και σύζυγός του Αφροδίτη μετά την απόφαση για την προφυλάκησή του στην υπόθεση της δολοφονίας του 21 ετών Νικήτα Γεμιστού στο Ηράκλειο της Κρήτης. Θα συνδεθούμε και πάλι με τον Δημήτρη Ανακόπουλο που έχει το ρεπορτάζ. Δημήτρη.
25: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχοι φίλες και φίλοι των παραπολιτικών πληροφορίες. Τις τελευταίες στιγμές αναφέρουν ότι ακόμα και στον Κορυδαλλό διατυπώθηκαν παράπονα από κρατούμενους για τη μεταγωγή του Κώστα Παρασύρη, του 54χρονου που εξετέλεσε εν ψυχρό τον 20χρονο Νικήτα Γεμιστό. Και πολύ πιθανό τις επόμενες μέρες να δούμε να φεύγει και από τον Κορυδαλλό για άγνωστη φυλακή. Ο Παρασύρης, αντιθέτως, η σύζυγός του, Αφροδίτη, μείνει σε πτέρυγα της γυναικείας του γυναικείου καταστήματος του Κορυδαλλού. Μην ξεχνάμε ότι δεν υπάρχουν και πολλές γυναικείες φυλακές ανά την επικράτεια. Ενώ τελευταίες πληροφορίες, άλλες πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχουν μεγάλοι φόβοι για ξέσπασμα βεντέτας στο Ηράκλειο εκεί όπου εκδηλώθηκε το φωνικό. Καθώς ο Παρασύρης δήλωσε αμετανόητος και σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής έρευνας, οι έξι σφαίρες, μία από τις έξι σφαίρες υπήρξε χαριστική βολή στο άψυχο σώμα αυτού του άτυχου παιδιού.
1: Σωστά. Δημήτρης Γιαννακόπουλος, κυρίες και κύριοι, στο ρεπορτάζ. Αύριο, Δημήτρη, θα παρουσιάσουμε στο ενημερωτικό μαγκαζίνο το πολύ σημαντικό ρεπορτάζ που έχεις για την κατάσταση στις φυλακές, που είναι μια πραγματική ορολογιακή βόμβα. Ευχαριστώ πολύ τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. 76 χρόνια, κυρίες και κύριοι, μετά τη διακήρυξη Σούμαν, η μέρα της Ευρώπης φαντάζει ως ορόσημο για ενδοσκόπηση, επανεξέταση, σύνθεση μια πολιτική που θα δώσει όθηση στη γυραιά Ήπειρο, η οποία αναζητά νέους δρόμους για να μπορέσει να πορευθεί αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις που προκύπτουν και θα βρεθούν στο δρόμο της και το επόμενο διάστημα. Πάμε να υποδεχτούμε τον Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Γιάννη Μανιάτη, ο οποίος είναι μαζί μας από τους πολύ πολύ σημαντικούς Ευρωβουλευτές, Έλληνες Ευρωβουλευτές που δίνει μάχη πραγματική στις Βρυξέλλες. Τι κάνετε, κύριε Μανιάτη, καλό μεσημέρι.
0: Γεια σας, καλό μεσημέρι. Ευχαριστούμε. Και χρόνια πολλά στην Ευρώπη που αγαπούμε όλοι.
1: Την Ευρώπη που αγαπούμε όλοι, η οποία όμως εμφανίζει αριθμίες, εμφανίζει προβλήματα εγγενή, εμφανίζει διχόνοια πολλές φορές, αντικρουόμενα συμφέροντα, αλλά ευελπιστούμε να πάει καλύτερα.
0: Ωραία. Ξεκινήσαμε ωραίο. Ένας μας συμπλήρωσε τον άλλον. Ας ξεκινήσουμε με την αλφαβήτα της Ευρώπης. Η Ευρώπη κατάφερε μέσα σε αυτές τις δεκαετίες να ενώσει 27, παλιότερα 28 διαφορετικούς λαούς, 27 διαφορετικές κουλτούρες, 27 διαφορετικές ιστορίες, 27 διαφορετικές γλώσσες. Σαν μια Ήπειρο η οποία τις προηγούμενες δεκαετίες, στην αρχή του προηγούμενου αιώνα, μάτωσε 2 και 3 φορές από πολέμους κλπ. Άρα αυτό το ιστορικό πείραμα, το παγκόσμια, εξαιρετικά πρωτότυπο ιστορικό πείραμα που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση, ας το δούμε και ως μια μεγάλη κατάκτηση της ανθρωπότητας. Παρά τα κενά του που φαντάζομαι θα τα κουβεντιάσουμε στη συνέχεια, τα λάθη κλπ.
1: Μακάρι να είχαμε τον χρόνο να τα κουβεντιάσουμε σε ένα δελτίο ειδήσεων. Δυστυχώς, κύριε Μανιάτη, είναι πολύ περιορισμένος ο χρόνος. Όμως, θα ήθελα έτσι να πούμε κάποια πράγματα παραπάνω που έχουν να κάνουν με τη συνολική αντιμετώπιση των προβλημάτων και των προκλήσεων που έχουμε μπροστά μας τώρα, αυτή την εποχή. Είναι το Ουκρανικό, είναι όσα συμβαίνουν και τεκταίνονται στην Μέση Ανατολή. Εντάξει, ξέρω πολύ καλά ότι για να συζητήσουμε και να πιάσουμε έτσι να έχουμε μια πολύ πιο εμπεριστατωμένη κουβέντα θα χρειαστεί χρόνος, αλλά δεν ξέρω τι θα μπορούσατε να πείτε.
0: Να το πούμε με τίτλους.
1: Παρακαλώ, αυτό θα ήθελα. Δημοσιογραφικά.
0: Ο κεντρικός τίτλος πρέπει να είναι «Στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης», που υποδιαιρείται, αν το θέλετε, σε αυτονομία στον αμυντικό τομέα για να μπορεί να προστατεύσει τα κράτη-μέλη της και τους γειτονές της. Είναι ενεργειακή αυτονομία ώστε, όπως απεξαρτηθήκαμε το ρωσικό φυσικό αέριο, να μην εξαρτηθούμε τώρα από άλλες χώρες, άλλες πηγές. Είναι ψηφιακή αυτονομία, δηλαδή αυτό που συμβαίνει τώρα να έχουμε 5-6 παγκόσμιες πλατφόρμες, κυρίως αμερικανικές, και εμείς να μην έχουμε σε Ευρώπη απολύτως τίποτα, είναι μερικές από τις εξαρτήσεις που έχει η Ευρώπη. Αλλά ταυτόχρονα Να πούμε ότι η Ευρώπη έχει μια απίστευτη κατάκτηση στα θέματα κοινωνικού κράτους, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πάλι κατά της κλιματικής καταστροφής, δωρεών και χρηματοδοτήσεων σε περιοχές του πλανήτη που πλήττονται από πείνα ή από συγκρούσεις εσωτερικές. Είμαστε λοιπόν μια περιοχή του πλανήτη που ταυτόχρονα μπορούμε να είμαστε και περήφανοι, αλλά και πολύ προβληματισμένοι για το πώς από εδώ και πέρα στο μέλλον μπορούμε να προστατεύσουμε τα κεκτημένα μας και να τα βελτιώσουμε.
1: Έχουμε προκλήσεις μπροστά λοιπόν. Ευχαριστώ κύριε Μανιάτη, θα τα πούμε πολύ σύντομα. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ και εγώ. Ευχαριστώ. Γεια σας.
1: Πάμε να ακούσουμε ακόμη ένα χαρακτηριστικό κομμάτι από την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη.
2: Έχετε μια ζωή καλύτερη από αυτήν των γονιών σας, με καλύτερους μισθούς, με το κατώτατο μισθό, να μην κουραστούμε. Φίλες και φίλοι, στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, να το παραλαμβάνουμε. Γιατί ξέρετε, τα προσυνέδριά μας και το συνέδριό μας είναι μια ευκαιρία να ξαναθυμίσουμε όλα αυτά που έχουμε πετύχει. Τι είχαμε πει το 2023. Κατώτατος μισθός στα 950 ευρώ, είναι ήδη στα 920 ευρώ και σας εγγυώμαι ότι θα ξεπεράσουμε το στόχο τον οποίο είχαμε θέσει. Η μέση αμοιβή της πλήρους απασχόλησης υπερβαίνει ήδη τα 1500 ευρώ. Τα φορολογικά βάρη εξακολουθούν και μειώνονται και υψώνουν ένα ανάχωμα απέναντι στο αυξημένο κόστος ζωής. Πόσοι από εσάς τα στελέχη της Δημοκρατίας θυμάστε και παραλαμβάνετε ότι εμείς ήμασταν αυτοί που γυρίσαμε και θα γυρίσουμε κάθε χρόνο ένα ολόκληρο ενίκιο πίσω στους ενοικιαστές για να τους βοηθήσουμε με αυτόν τον τρόπο απέναντι στην αύξηση.
1: Στα θέματα καθημερινότητας έχει πάει ο Πρωθυπουργός και αναφέρεται στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Εμείς πάμε στα ζητήματα τα κοινωνικά που έχουν προκύψει. Το θέμα με τους διανομείς, οι οποίοι δεν διαθέτουν πολλές φορές όχι δίπλωμα οδήγησης αλλά και άδεια παραμονής στη χώρα, ούτε καν άδεια παραμονής στη χώρα, έρχεται στη δημοσιότητα μετά την υπόθεση του Πακιστανού, ο οποίος πετούσε πέτρες ανυποψίας στους περαστικούς στη Νέα Ερυθρέα, τραυματίζοντας μάλιστα σοβαρά κάποιους από αυτούς. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με τις πλατφόρμες και τους διανομείς, καθώς ένας μπορεί να παραχωρεί το λογαριασμό του ακόμη και σε 6 άτομα, για τα οποία κανείς δεν γνωρίζει το ποιόν τους, ενώ μπορεί να παραδίδουν παραγγελίες ακόμη και σε ανήλικους, δήλωσε στα Παραπολιτικά 90,1 ο πρόεδρος των διανομέων της Αχαΐας, Αλέξανδρος Αγγελής.
3: Θεωρητικά υπάρχουν τα αρμόδια όργανα τα οποία παρέχουν διπλώματα, ασφάλειες, πιστοποιητικά κτλ. Αλλά δυστυχώς και ευτυχώς όλα αυτά, ειδικά με το κομμάτι το μεταναστευτικό με το οποίο δεν έχω κανένα πρόβλημα, δεν μπορεί να είναι τίποτα σε ισχύ. Γιατί όλα αυτά τα μοιράζονται μεταξύ τους. Σε ό,τι έχει να κάνει με τις πλατφόρμες, το να ξεκινήσει κάποιος ο οποίος είναι νόμιμα στη χώρα μας και έχει κάθε δικαίωμα να συνεργάζεται με αυτές τις πλατφόρμες, είναι κάτι το οποίο συμβαίνει συχνά. Αυτό που γίνεται σε δεύτερο χρόνο είναι ο λογαριασμός ο οποίος παρέχεται στον συνεργάτη της πλατφόρμας. Στο λογαριασμό αυτό να δουλεύουν και 2 και 3 και 4 και 5 6 άτομα, τα οποία είναι εντελώς άγνωστα και στην πλατφόρμα αλλά και στον κόσμο. Εσείς πιέζετε ένα θετικό, ένα καλό σενάριο, να σας φέρει εσάς τον καφέ σας όπως είπατε προηγουμένως. Εγώ θα σας πω κάτι άλλο. Για φανταστείτε να πηγαίνει την παραγγελία στο ανήλικο παιδί σας επειδή εσείς δεν έχετε προλάβει να μαγειρέψετε και παραγγέλνετε και πηγαίνει την παραγγελία στο ανήλικο παιδί σας στο σπίτι.
1: Ο κ. Αγγελής σημείωσε ότι δεν υπάρχει κανένας έλεγχος με αποτέλεσμα να καταγράφονται καθημερινά αδικήματα ακόμη και κακουργηματικού χαρακτήρα.
3: Αυτό που έχουμε ζητήσει από το κράτος που είναι το άμεσα αρμόδιο να ασχοληθεί με το ζήτημα, γιατί αναφερόμαστε τώρα περιστασιακά σε ένα συμβάν το οποίο πήρε τεράστιες διαστάσεις. Πόσα κακουργήματα γίνονται καθημερινά. Τι δεν υπάρχει. Έλεγχος. Δεν υπάρχει κανένας έλεγχος. Αναφερθήκαμε λοιπόν στο περιστατικό με τον Πακιστανό που σπέτωσε πέτρες. Παλιότερα είχαμε αναφέρει και είχαμε δει, μιλάω για περιστατικά τα οποία πήραν διαστάσεις. Τον άνθρωπο, έναν συνάδελφο, εντός εισαγωγικών συνάδελφο, να κλέβει κάποια αντικείμενα μέσα από ένα σμαρτάκι. Παλιότερα έχουν ακουστεί σεξουαλικές επιθέσεις. Αυτά, δυστυχώς ή ευτυχώς, επειδή πρόκειται για μεγαθύρια που αναφερόμαστε στις πλατφόρμες, πρόκειται για μεγαθύρια, δεν μπορούν να ακούγονται εύκολα. Αλλά τα περιστατικά είναι καθημερινά.
1: Κλιμακώνονται τα περιστατικά βίας στους ελληνικούς δρόμους με τους οδηγούς, πέραν των λεκτικών επιθέσεων, να προχωρούν σε χειρονομίες μέχρι ξυλοδαρμούς και τραυματισμούς έχουμε πλέον στους δρόμους. Θα μας πει περισσότερα η Άννα Εμεή, η οποία πραγματοποίησε και μια πολύ σημαντική έρευνα για την εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί. Άννα, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε. Οι ελληνικοί δρόμοι μοιάζουν όλο και πιο συχνά με αυτοσχέδιο ring, καθώς τα περιστατικά βίας μεταξύ οδηγών αυξάνονται συνεχώς και προκαλούν έντονο προβληματισμό. από φωνές, ύβρις, χειρονομίες μέχρι ξυλοδαρμούς και σοβαρούς τραυματισμούς, το λεγόμενο road rage, έτσι λέγεται το φαινόμενο, φαίνεται να αποτελεί πλέον κομμάτι της καθημερινότητας στους δρόμους των μεγάλων πόλεων. Χαρακτηριστικό είναι το πρόσφατο περιστατικό στο Παγκράτη, όπου μια 23χρονη γυναίκα κατέληξε στο νοσοκομείο με κάταγμα στο πόδι, όταν 59χρονος οδηγός μηχανής της επιτέθηκε επειδή καθυστερούσε να παρκάρει. Να πούμε πως μελέτη επιστημόνων του Εργαστηρίου Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ καταγράφει τα βασικά χαρακτηριστικά του φαινομένου και σύμφωνα με την έρευνα τα περισσότερα περιστατικά σημειώνονται κυρίως στις απογευματινές ώρες με κορύφωση περίπου στις 6 το απόγευμα, ενώ αυξημένη συχνότητα καταγράφεται και λίγο πριν από τη 1 το μεσημέρι και γύρω στις 5. Πρόκειται για ώρες που συνδέονται με την έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση και την λήξη των εργασιακών ωραρίων. Και οι δράστες, τη μεγαλύτερη πλειονότητά τους, είναι άνδρες ηλικίας 18-29 ετών. Τώρα, ο ομότιμος καθηγητής εγκληματολογίας Γιάννης Πανούσης, που μίλησε στα παραπολιτικά, εκτιμά ότι δεν πρόκειται απαραίτητα για ένα νέο εγκληματικό φαινόμενο, αλλά κυρίως για εκρήξεις θυμού και παρορμητισμού. Όπως λέει, πολλοί δράστες λειτουργούν σαν να απονέμουν οι ίδιοι προσωπική δικαιοσύνη, αδυνατώντας να ελέγξουν την οργή τους. Και συμβουλεύει όλους εμάς, τους οδηγούς που μπορεί να βρεθούμε αντιμέτωποι με τέτοιες ακραίες συμπεριφορές, να μην αντιδράσουμε, καθώς η απάντηση στην ένταση μπορεί εύκολα να οδηγήσει στην κλιμάκωση της βίας. Από την άλλη πλευρά, ο Σύμβουλος Οδικής Ασφάλειας Κίμων Λογοθέτης, που επίσης μίλησε στα παραπολιτικά, συνδέει την αύξηση της επιθετικότητας με την πίεση της καθημερινότητας, την κυκλοφοριακή συμφόρηση αλλά και την έλλειψη οδηγικής παιδείας. Όπως επισημαίνει, το αυτοκίνητο λειτουργεί συχνά σαν ένας ανώνυμος χώρος μέσα στον οποίο οι οδηγοί αισθάνονται ότι μπορούν να εκφραστούν επιθετικά χωρίς άμεσες συνέπειες. Σε κάθε περίπτωση, το φαινόμενο φαίνεται πως δεν θα είναι παροδικό και θα συνεχίσει να μας απασχολεί, Τηλέμαχε.
1: Ας ελπίσουμε ότι τουλάχιστον θα βαίνει μειούμενο, αν και δεν είμαστε ιδιαίτερα αισιόδοξοι. Ευχαριστούμε την Ανά Εμέη για όσα μας είπε. Τα περισσότερα θα τα διαβάσετε στην εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί. Νέα αποτελεσματικά αντιβιωτικά προϊονίζεται η χρήση τεχνητής νοημοσύνης στον κρίσιμο τομέα της υγείας τα επόμενα χρόνια. Ο Βασίλης Βενιζέλος είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Βασίλη, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε, καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Να πούμε ότι πρόκειται για ένα τομέα. Παρασκευή αντιβιωτικών είναι ένας τομέας ο οποίος έχει φέρει τη φαρμακοβιομηχανία σε αδιέξοδο εδώ και δεκαετίες. Η έρευνα για αποτελεσματικά αντιβιωτικά έχει καταστεί οικονομικά ασύμφορη, καθώς υπάρχει ευρύτατη έκταση στο φαινόμενο της μικροβιακής αντοχής. Δηλαδή, ποια βιομηχανία θα επενδύσει σε έρευνα αντιβιωτικών όταν είναι πολύ πιθανό η μικροβιακή αντοχή να έχει προχωρήσει κι άλλο μέχρι να πάρει άδεια κυκλοφορίας και αυτό να εξουδετερώνεται από την ίδια την αντοχή. Μιλήσαμε με την καθηγήτρια βιολογίας γενετικής και νανοϊατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, την κυρία Γαζούλη, η οποία μας είπε ότι ένα πολύ ελπιδοφόρο σήμα δίνει τεχνητή νοημοσύνη. Και αν έπρεπε να απαντήσω στο πόσο πιθανό είναι να δούμε τα επόμενα χρόνια νέα αποτελεσματικά αντιβιωτικά με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, θα έλεγα ότι είναι ναι, είναι αρκετά πιθανό, μας λέει. Η κυρία Γαζούλη μας εξηγεί ότι πριν είχαμε δοκιμή και σφάλμα ως μέθοδο για την ανακάλυψη νέων αντιβιωτικών. Σήμερα οι αλγόριθμοι μπορούν να αναλύσουν βιολογικά χαρακτηριστικά χημικές ενώσεις σε τεράστια κλίμακα.
1: Ευχαριστούμε, Βασίλη μου. Βασίλης Βενιζέλος στο ρεπορτάζ. Ένα αιώνα ζωής και προσφοράς στις κοινωνικές και πολιτικές επιστήμες κλείνει το Πάντιο Πανεπιστήμιο. Μαζί μας η Σμήνη Χαραλαμπούπουλου για να πούμε περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Σμήνη.
6: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε. Το Πάντιο λοιπόν Πανεπιστήμιο συμπληρώνει ένα αιώνα ζωής το 2027. Είναι μια επέτειος ορόσημα για το Ίδρυμα με τη διακριτή και ισχυρή φυσιογνωμία ως το μοναδικό μονοθεματικό πανεπιστήμιο στη χώρα αφιερωμένο αποκλειστικά στις κοινωνικές και πολιτικές επιστήμες. Η καθηγήτρια Φερενίκη Παναγοπούλου, πρόεδρος του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Παντίου, σε συνέντευξη που μας δίνει στην εφημερίδα Παραπολιτικά, αναλύει το όραμα για το τμήμα που αποτελεί γέφυρα ανάμεσα στην επιστημονική αριστεία και τον εξυγχρονισμό του κράτους, όπως λέει χαρακτηριστικά, εκπαιδεύοντας στελέχη ως ηγέτες με κριτική σκέψη, ψηφιακές δεξιότητες και βαθιά επίγνωση του δημόσιου συμφέροντος. στόχος μας είναι το τμήμα να λειτουργεί ως ένα think tank παραγωγής δημόσιας πολιτικής για μια σύγχρονη ευρωπαϊκή Ελλάδα, μας λέει η κυρία Παναγοπούλου, ενώ παράλληλα αναφέρεται στη βαρύτητα που δίνεται στην επαγγελματική αποκατάσταση των αποφύτων και των τελειοφύτων, καθώς το στίχημα είναι η έβρεση εργασίας πριν ακόμα την αποφύτησή τους, ένας ακόμα επιπλέον λόγος στην επιλογή από τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων, πολύ σημαντικό όπως καταλαβαίνεις τη λέμε.
1: Ισμήνη Χαραλαμποπούλου στο ρεπορτάζ, ευχαριστούμε Ισμήνη. Ακόμη ένα τεύχος από το εμβληματικό περιοδικό Κυνήγι και Σκοποβολή κυκλοφορεί σήμερα εντελώς δωρεάν με την εφημερίδα Παραπολιτικά, περιλαμβάνει φυσικά πλούσια ύλη και μεγάλα δώρα όπως πάντα για τους αναγνώστες του. Πάμε να μιλήσουμε αμέσως με τον άνθρωπο που προείσταται σε αυτή την πολύ σημαντική έκδοση, τον Αντώνη Μπλιζιώτη, ο οποίος είναι και συνάδελφος στο ραδιοφωνό μας με εκπομπή κάθε Σαββατοκύριακο 5 μέχρι το πρωί. Καλό μεσημέρι, Αντώνη.
7: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε. Όπως πάντα, κάθε Σάββατο είμαστε, κάθε δεύτερο Σάββατο είμαστε στα περίπτερα. Σήμερα μας βρει ο κόσμος. Έχουμε άρθρα για πάρα πολλά θέματα, με βασικότερο. Και αξίζει αυτό και για την εκπομπή σου την πρωινή, ότι θέλουν να κλείσουν το όρος Βίτσι, να απαγορευτεί η ανθρώπινη παρουσία, γιατί ενοχλούνται κάποια ζουζούνια από κάποιους ελάχιστους απομείναντες, όχι κατοίκους, οι άνθρωποι μένουν στην πόλη και ανεβαίνουν στο χωριό τους, που καλλιεργούν 4 στρέμματα πατάτες. Αυτό δείχνει τον παραλογισμό, λέμε, να ενισχυθεί η Ήπεθρος, και απ' την άλλη θέλουμε να κλείσουμε χωριά όπως η Περικοπή είναι αυτή της Φλόρινας, στην οποία καλλιεργούν 4 στρέμματα πατάτες κάποιοι άνθρωποι, να τους κλείσουμε. Τέτοια παραδείγματα έχουμε στο περιοδικό, εκτός από όπλα, εκτός από παρουσιάσεις, εκτός από τον αγώνα που έγινε στην Κόρυφο και ήταν 250 σκοπευτές από το εξωτερικό και πάρα πολλά άλλα πλούσια θέματα.
1: Και φυσικά και πολλά δώρα για τους αναγνώστες, όπως πάντα, Αντώνη μου, έτσι.
7: Πάντα έχουμε δώρα για όλους. Για αναγνώστες, για συνδρομητές, για τους πάντες.
1: Είναι εντελώς δωρεάν το περιοδικό με την εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί. Σε διαφορετική περίπτωση, αν περάσουν οι μέρες, είναι 6 ευρώ μετά, έτσι, να το πούμε
7: και αυτό. Βέβαια.
1: Είναι μια ευκαιρία. Βέβαια. Ευχαριστούμε πολύ τον συνάδελφό μας, Αντώνη Μπλιζιώτη. Καλή συνέχεια, Αντώνη μου. Λίγες ώρες απομένουν από τη μεγάλη συναυλία των Metallica στην Αθήνα, η οποία και αυτή τη φορά αναμένεται να γράψει ιστορία με 80.000 θεατές, τυχερούς θεατές, που εξασφάλισαν το μαγικό χαρτάκι για την είσοδό τους στο Ολυμπιακό Στάδιο. Και φυσικά αδειμονούν όλοι αυτοί να βρεθούν μπροστά στο εμβληματικό και ιστορικό συγκρότημα. Πάμε να πούμε περισσότερα με το διακεκριμένο μουσικό παραγωγό του σταθμού μας, τον Βασίλη Κρυμπά. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
8: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ναι, μια γιορτή σήμερα εδώ στην Αθήνα. Οι θρύλοι της Metal είναι εδώ, ο James Hetfield, ο Lars Ulrich, ο Kirk Hammett, ο Robert Trujillo και βέβαια οι φωτογραφίες από το soundcheck του συγκροτήματος είναι ήδη στο λογαριασμό στο Instagram, μαζί με το μήνυμα το σημερινό που λέει «Ξύπνα Αθήνα, σήμερα θα δεις Metallica». Πέρασαν λοιπόν 16 χρόνια από την τελευταία φορά που οι Metallica ήρθαν στην Ελλάδα. Αυτή θα είναι η πέμπτη τους εμφάνιση στη χώρα μας. Η πρώτη, αν θυμάμαι καλά, πρέπει να ήταν το 1993 στον Πανιόνιο. Σήμερα λοιπόν Σάββατο θα είναι η μεγάλη συναυλία στο Ολυμπιακό Στάδιο, που θα είναι ουσιαστικά και ο πρώτος σταθμός του συγκροτήματος για την ευρωπαϊκή του περιοδία. Αξίζει να πούμε για τον πρωτοποριακό σχεδιασμό της κυκλικής σκηνής, που αυτό θα είναι που θα το δούμε για πρώτη φορά, πράγμα που θα επιτρέπει σε όλους τους θεατές να βλέπουν και να απολαμβάνουν τους Metallica από όλες τις οπτικές γωνίες. Σύμφωνα με τη διοργανώτρια εταιρεία, οι πύλες του σταδίου θα ανοίξουν στις 4 μετά το μεσημέρι, ενώ την έναρξη της συναυλίας θα πραγματοποιήσουν οι Knocked Loose στις 6. Στη συνέχεια στις 7 θα πάρουν τη σκυτάλη η Gojira, ενώ οι Metallica αναμένεται να ανέβουν στη σκηνή περίπου στις 8.30. Τώρα, όσοι είχαν την τύχη να εξασφαλίσουν, όπως είπε, στο μαγικό εισιτήριο, πρέπει να προσέξουν τι θα πάρουν και τι δεν θα πάρουν μαζί τους. Έτσι λοιπόν στο ΆΚΑ απαγορεύονται οι τσάντες, επιτρέπονται μόνο τσάντες μεγέθους έως α4 που λέμε, δηλαδή 21x30 εκατοστά, μεγαλύτερες τσάντες δεν θα γίνονται δεκτές. Απαγορεύονται τα αυτονόητα, δηλαδή όπλα, αιχμηρά αντικείμενα, σπρέι πιπεριού, έφλεκτα υλικά, λέιζερ, πυροτεχνήματα και κόρνες. Απαγορεύονται επίσης επαγγελματικές κάμερες με αποσπόμενο φακό, drones, καθώς και εξοπλισμός βιντεοσκόπησης ή ηχογράφησης.
1: Λογικό.
8: Απαγορεύεται το αλκοόλ, τα ναρκωτικά, τα γυάλινα αντικείμενα και τα κουτάκια αναψυκτικών, όπως και οι μεγάλες ομπρέλες, τα φορητά καθίσματα, τα ζώα, εξαιρούνται βέβαια τα ζώα βοηθείας.
9: σημαίες, κοντάρια και αλυσίδες πορτοφολιού. Ειδική πρόβλεψη, αξίζει να το αναφέρουμε,
1: ναι,
9: για την ασφαλή και άνετη πρόσβαση των ΑΜΕΑ, υπάρχει από τους διοργανωτές της Μεγάλης Συναυλίας. Επισημαίνεται επίσης πως για τους χρήστες αμαξιδίων με εισιτήριο ΑΜΕΑ θα υπάρχει περιπτωμένη πλατφόρμα αυξημένης χωρητικότητας με βελτιωμένη ορατότητα προς τη σκηνή, ενώ οι χρήστες αμαξιδίου με απλό εισιτήριο θα κατευθύνονται στους προσβάσιμους χώρους που έχουν
1: και δείχνει από το ΆΚΑ. Πόσο ευαίσθητοι είναι και τα μέλη του συγκρατήματος και οι διοργανωτές στην παρακολούθηση της συναυλίας από τα ΑΜΕΑ. Ευχαριστούμε, Βασίλη μου. Βασίλης Κρυμπάς, κυρίες και κύριοι. Θα πάμε τώρα με σκληρό ροκ, έτσι, με μετάλλικα. Θα πάμε σε σκληρό αθλητικό ροκ με τη Σοφία Καρακασίδη. Γεια σου, Σοφία.
10: Μέρη,
1: θα μαντέψω τώρα, θα μου πεις για την ΝΑΕ και εσύ σήμερα. Για τη Βασίλισσα.
10: Ναι, ναι.
1: Θέλει να γίνει Βασίλισσα.
10: Ναι, η πρεμιέρα μας
1: θα
10: είναι
1: ΝΑΕ.
10: Γιατί είναι πολύ μεγάλη μέρα για την ΝΑΕ, αλλά και για το ελληνικό μπάσκετ φυσικά. Καθώς η Ένωση έχει απόψε το βράδυ ραντεβού με την ιστορία, διεκδικεί το 4ο ευρωπαϊκό της τίτλο στο μεγάλο τελικό του Final Four του Basketball Champions League απέναντι στη Ρήτα Βίλνιους. Το πρώτο τζάμπολου στις 9. Η Ένωση που τη Τηλέμαχε πέταξε εκτός την back-to-back πρωταθλήτρια του BCL, τη Μάλαγα, πριν από 2 ημέρες. Η Μάλαγα, η οποία ήταν φαβορή ως πρωταθλήτρια και με το ρόστερ και τη δυναμική που έχει για να υπερασπιστεί τον τίτλο της. Παρ' όλα αυτά η ΑΕΚ ήταν καταιγιστική, με πάρα πολύ καλή άμυνα, πολύ κρίσιμα σουτ, έχει τις προσωπικότητες εξάλλου, ο Σάκοτα έχει δημιουργήσει ένα πολύ ανταγωνιστικό σύνολο. Έκλεισε ραντεβού με την Λιθουανική ομάδα, η οποία έκανε την έκπληξη από τη σειρά, με τη σειρά της, δηλαδή άφησε εκτός την Τενερίφη. Και κοίτα να δεις που οι δύο ισπανικές ομάδες είναι το ζευγάρι του μικρού τελικού. Ο τελικός θα είναι ανάμεσα στην ΑΕΚ και την Ρήτα, η ΑΕΚ, η οποία είναι το φαβορί. Θέλει την επιστροφή της στον ευρωπαϊκό της θρόνο. Άπαντε στο κυπνό μαύρο στρατόπεδο είναι πανέτοιμη, είναι συγκρατημένη. Σάρωστη κιόλας η ΑΕΚ, να πούμε, στα βραβεία του BCL, καθώς ο Ντράγκα Σάκοτα αναδείχθηκε ο κορυφαίος προπονητής της διοργάνωσης. Γκρέι Μπάκλι συμπεριλήφθηκαν στην καλύτερη πεντάδα. Ο Μπάκλι μάλιστα κατέκτησε και το βραβείο του MVP. Οπότε με την ευχή όλων η ΑΕΚ να ανέβει ξανά στην κορυφή.
1: Εντάξει, τη μερίδα του Λέοντος στην αθλητική ενημέρωση έδωσε στην ΑΕΚ. Δικαίως βέβαια πρέπει να πω. Δικαίως, πάμε και στα play out τώρα. Τι έγινε?
10: Έχουμε τα play out πολύ σωστά. Σήμερα έχουμε την κρίσιμη 7η αγωνιστική των play out. Στις 4 Πανσεραϊκός Κηφισιάς, στις 5 ΑΕΛ Αστέρας Άκτορ, στις 7.30 Ατρόμητος Πανετολικός. Να πούμε μια γρήγορη τη βαθμολογία των play-out. Ατρόμητος 40 έχει εξασφαλίσει τη σωτηρία του εδώ και κάποιες αγωνιστικές. Και η Φυσιά 34 επίσης δεν κινδυνεύει. Και πάμε Πανετολικός 31, Πανσεραϊκός 28, Αστέρας Άκτορ 28, ΑΕΛ 25. Απομένουν 3 αγωνιστικές. Είμαστε στην 7η, έχουμε ακόμη 3. Για να δούμε ποιες ομάδες θα παραμείνουν, ποιες ομάδες θα υποβιβαστούν.
1: Μάλιστα.
10: Να πούμε επίσης στα γρήγορα ότι όπως έκανε γνωστό η ΠΑΕ ΑΕΚ, θα ανοίξουν περισσότερες θύρες σήμερα, γιατί κάνει ξανά ανοιχτή προπόνηση.
1: Μάλιστα,
10: στη Νέα Φιλαδέλφια στις 4.30 θα μαζευτεί ο κόσμος, στις 5 ξεκινάει η προπόνηση, αναμένονται πάνω από 12.000.
1: Ωραίο είναι αυτό, πολύ ωραίο αυτό που έχει κάνει η ΑΕΚ, δείχνει πόσο μπορεί να συσπυρώσει τον κόσμο. Της ευχαριστούμε πολύ, Σοφία μου. Σοφία Καρακασίδη στο αθλητικό ρεπορτάζ. Πάμε τώρα να δούμε τι μέλη γενέστε καιρικά. Μαζί μας ο μετεωρολόγος του Action, ο κύριος Δημήτρης Παπαϊωάννου. Τι κάνετε, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, καλά εσύ?
1: Ετοιμαζόμαστε, ξέρω, θα πάρουμε πετσέτα, θα πάμε για παραλία. Πώς το βλέπετε, κύριε Παπαϊωάννου?
11: Είναι, νομίζω, για παραλία αυτές τις μέρες.
1: Ετοιμαζόμαστε, μάλιστα, ωραία.
11: Ναι, ναι, δηλαδή...
1: πρόγευση.
11: Είναι μια πρόγευση, ένα πρώιμο καλοκαιράκι, ειδικά οι επόμενες μέρες που έρχονται μέχρι τα μέσα της εβδομάδας. Σήμερα τριαντάρια έχει η Κρήτη, αρκετά τριαντάρια. Στην υπόλοιπη ανατολική χώρα έχει φτάσει 27-29 βαθμούς. Ουσιαστικά θα είναι ανοιξιάτικο το Σαββατοκύριακο, αρκετά ανοιξιάτικο, δηλαδή φυσιολογικές σχετικά θερμοκρασίες την εποχή, και από Δευτέρα θα είναι σαν καλοκαίρι, δηλαδή Δευτέρα με Τρίτη, Τετάρτη θα ανέβουμε πάνω στους 30 βαθμούς, θα φτάσει και 32-33 βαθμούς και στη Θεσσαλία και η Ανατολική Στερεά. Και στην Αττική πιστεύω ότι την Τρίτη θα πιάσουμε το πρώτο τριαντάρι της φετινής χρονιάς.
25: Λίγη αστάθεια κυρίως στη βόρεια χώρα, τις επόμενες ημέρες μέχρι περίπου και την Δευτέρα και την Τρίτη, λίγα όμως φαινόμενα. Και η σκόνη η οποία υπάρχει και σήμερα, θα υπάρχει και τις επόμενες μέρες μέχρι την Τρίτη, αλλά όχι σε μεγάλες, πολύ μεγάλες συγκεντρώσεις. Απλά είναι λίγο θολή η ατμόσφαιρα, δηλαδή δεν είναι και κάτω χαμηλά στην επιφάνεια.
1: Τώρα το έχει γυρίσει βορειοδυτικό τώρα, γιατί έχει καθαρίσει κάπως μερικώς, όχι απόλυτα.
25: Ουσιαστικά έχει γυρίσει σε δυτικό βορειοδυτικό, στα υψηλά σώματα της ατμόσφαιρας, που εκεί ήταν η περισσότερη σκόνη. Γιατί ειδικά το χαμηλά έχουμε έναν νοτιά, αλλά πολύ ασθενή νοτιά, ο οποίος δεν καταφέρει να μεταφέρει δηλαδή, ιδιαίτερες ποσότητες αφρικανικής σκόνης από την Αφρική. Γι' αυτό είναι ο λόγος που δεν έχουν πολύ σκόνη χαμηλά, γιατί δεν έχουμε ισχυρούς νοτιάδες χαμηλά.
1: Σωστά.
25: Τα είχαμε όμως πιο ψηλά και γι' αυτό υπήρχε αυτή η μεταφορά σκόνης στα πάνω από τα 1000-2000 μέτρα υψόμετρο ουσιαστικά.
1: Μάλιστα.
25: Οπότε και μετά φαίνεται λίγο να αλλάζει κάπως το σκηνικό προσπάθειο.
1: Δηλαδή να δροσίσει για λίγο, να πάμε σε κανονικές θερμοκρασίες.
25: Ναι, λίγο αστάθεια.
1: Ναι,
25: ναι, κάποιες βροχές κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα.
1: Εντάξει, είναι και πολύ νωρίς για να πάμε από τώρα σε ψηλές θερμοκρασίες. Παρατηρείται αυτή η αστάθεια και τον Μάιο και τον Ιούνιο καμιά φορά.
25: Ακριβώς. Και τον Μάιο και τον Ιούνιο υπάρχει αυτή η αστάθεια, γενικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Λιγότερο, πολύ λιγότερο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο που περιέχεται κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα.
1: Ευχαριστούμε κύριε Παπαϊωάννου για την πρόβλεψή σας. Να είστε καλά, Δημήτρης Παπαϊωάννου, μετεωρολόγος. Και κάπου εδώ κυρίες και κύριοι ολοκληρώνεται το ενημερωτικό μαγκαζίνο του Σαββάτου 9 Μαΐου στα Παραπολιτικά 90,1. Στο τηλεφωνικό κέντρο απαντούσε η Ελένη Τάγκα. Τον ήχο ρύθμιζε ο Χρήστος Μυρίδης. Στην επιμέλεια των ηχητικών στιγμιότυπων ήταν ο Παναγιώτης Χάλαρης. Στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο Τηλέμαχος Σαντορινέος. Ακολουθούν τα καλύτερα κακά κορίτσια από όλους εσείς εργάστηκαν για τον ημερωτικό μαγκαζίνο. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα Σαββάτου. Ένα πολύ καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.
12: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
13: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
14: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
13: Δεν το έμαθες! Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
14: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
15: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
16: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
18: Η ώρα είναι 3. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
26: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
2: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
1: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται? Στο κέντρο του Αγρινίου.
2: Το κατάστημα Βασίλη Σπύρου Ράπτης. Και δεν είναι μόνο στο κέντρο πια. Σήμερα και σε ένα νέο σύγχρονο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
1: Και τι θα βρω εκεί?
2: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
1: Οπότε μιλάμε για κάτι καινούριο.
2: Καινούριο στο χώρο, διαχρονικό στην αξιοπιστία. Και για όσους το γνωρίζουν ήδη, λειτουργεί και το κατάστημα στο κέντρο της πόλης. Υπό την επωνυμία Βασίλη Σπύρου Ράπτης. Μια επιχείρηση με ιστορία. Εθνική Οδός Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
3: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

τις νύχτες και γελάω. Το άσπρο σου χεράκι όταν φυλάω. Αγώνας ταχύτητας μου έχεις γίνει και πονάω.

τον οδό και στις κόρνες διαπάσου σε ζητάω. Τρακάρω τις νύχτες και γελάω. Το άσπρο σου χεράκι όταν φυλάω. Αγώνας ταχύτητας μου έχεις γίνει και πονάω.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
3: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
4: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
5: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
3: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς! Τι ήταν αυτό?
4: Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
5: Φοβάμαι!
4: Σταμάτα και εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
3: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
4: Μπράβο!
6: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
7: Συνεργασία.
6: Μυστήριο. Δράση.
7: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
6: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
7: Συνεργάσουμε την παρέα σου.
6: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
7: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
6: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
4: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
8: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούδου 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
9: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26 410 23 615 και 6977 23 7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
10: Η ώρα είναι 4. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
11: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιό.

Thank you.

βουβού και φυσίες απάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας, Χριστό, είδα το χάρο.

0: Πάω για τζιν και μου λέει η πολίτρια:
1: αυτό σου πάει τέλεια.
0: Φοράω ένα άλλο.
1: Καλά, αυτό φοβερό.
0: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
1: Τι τέλειο, αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
0: Ναι κοπελιά, σίγουρα, γιατί αυτό είναι το δικό μου.
2: Generation, για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
0: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation. Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
2: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
0: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
2: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.
3: Πώς κοιμήθηκες χθες?
4: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
3: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
5: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
3: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
5: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
6: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
7: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
6: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
7: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
6: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
7: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
6: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
7: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
6: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
7: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
6: Τηλέφωνο 2641 091 760.
7: Κινητό 6945 3627 08.
6: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
8: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Επωφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
9: Αγάπη μου, έλα να δεις, τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
10: Έβαψαν τους...
9: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
10: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
11: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
12: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ιρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 32558.

0: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
1: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
1: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
2: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
3: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Ετωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
5: Η ώρα είναι 5. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
6: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Για πάμε. Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθει και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα. Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα.

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
3: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
2: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
3: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
2: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη. Το ψήσιμο του Οβελία είναι εύκολη υπόθεση για μας. Βρείτε μοτέρ, ψισταριές, είδη μπαρμπεκιού. Καλό Πάσχα!
4: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότηση.

0: οικιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή κι αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
2: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
3: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-275-51. Delta360.gr.
4: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου. Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26 410 23 615 και 6977 23 7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
1: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
2: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
3: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
1: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς! Τι ήταν αυτό!
2: Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
3: Φοβάμαι!
2: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
1: Να το! Το βρήκα παιδιά!
2: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26 410 47 896 και online στο gamemasters.gr.
5: Πάω για τζιν και μου λέει η πολίτρια:
6: αυτό σου πάει τέλεια!
5: Φοράω ένα άλλο.
6: Καλά, αυτό φοβερό.
5: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
6: Τι τέλειο! Αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
5: Ναι, κοπελιά, σίγουρα, γιατί αυτό είναι το δικό μου.
7: Generation. Για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
8: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation. Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
7: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
8: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
7: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.
9: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε. Σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
10: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
9: Σκέψου, πράκτικα.
11: Η ώρα είναι 6.
12: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

0: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Αντένα Σταρ, το ζωντανό ραδιόφωνο.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη

0: θέλω τα ξένυχτα.
1: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Αιτωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
2: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
3: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
2: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται? Στο κέντρο του Αγρινίου.
3: Το κατάστημα Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Και δεν είναι μόνο στο κέντρο πια. Σήμερα και σε ένα νέο σύγχρονο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
2: Και τι θα βρω εκεί?
3: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
2: Οπότε μιλάμε για κάτι καινούριο.
3: Καινούριο στο χώρο, διαχρονικό στην αξιοπιστία. Και για όσους το γνωρίζουν ήδη, λειτουργεί και το κατάστημα στο κέντρο της πόλης. Υπό την επωνυμία Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Μια επιχείρηση με ιστορία. Εθνική Οδός Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
4: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
5: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
4: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
5: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
6: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
7: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλοακαρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
8: Η ώρα είναι 7. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
9: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Αγάπη μου, έλα να δεις. Τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
1: Έβαψαν τους...
0: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
1: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
2: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
3: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-032-558.
4: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
5: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-270-551. delta360.gr.
6: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
7: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
6: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
7: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
6: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
7: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
6: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
7: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
6: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
7: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
6: Τηλέφωνο 2641-091-760.
7: Κινητό 6945-3627-08.
6: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
8: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλε

0: Ινωμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
2: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
1: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
2: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
0: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
1: Φοβάμαι!
0: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
0: Μπράβο!
3: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
0: Μυστήριο.
3: Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
3: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
0: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
5: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
6: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πράκτικα.

0: είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο Πράκτικα.
1: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
0: Σκέψου, Πράκτικα.
2: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 2641-020-333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
3: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας στα δύσκολα.
4: Η ώρα είναι 8. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο κι αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι του φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι ότι ζούμε, μου λες δεν μου φτάνει.

0: Πώς κοιμήθηκες χθες?
1: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
0: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
0: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
3: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
4: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
3: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται? Στο κέντρο του Αγρινίου.
4: Το κατάστημα Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Και δεν είναι μόνο στο κέντρο πια. Σήμερα και σε ένα νέο σύγχρονο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
3: Και τι θα βρω εκεί?
4: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
3: Οπότε μιλάμε για κάτι καινούριο.
4: Καινούριο στο χώρο, διαχρονικό στην αξιοπιστία. Και για όσους το γνωρίζουν ήδη, λειτουργεί και το κατάστημα στο κέντρο της πόλης. Υπό την επωνυμία Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Μια επιχείρηση με ιστορία. Εθνική Οδός Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
5: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσουμε μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: Πάω για τζιν και μου λέει η πολίτρια:
7: αυτό σου πάει τέλεια.
6: Φοράω ένα άλλο.
7: Καλά, αυτό φοβερό.
6: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
7: Τι τέλειο! Αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
6: Ναι, κοπελιά, σίγουρα, γιατί αυτό είναι το δικό μου.
8: Generation. Για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
9: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation. Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
8: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
9: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
8: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.
10: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
0: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26 41 30 03 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
2: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
3: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
2: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
3: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
4: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Η ώρα είναι 9.
6: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

0: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή κι αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
1: Αγάπη μου, έλα να δεις. Τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
2: Έβαψαν τους...
1: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
2: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
3: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
4: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-32558.
5: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
6: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
5: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
6: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
6: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
5: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
6: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
5: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
6: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
5: Τηλέφωνο 26410-91-760.
6: Κινητό 6945-3627-08.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
7: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν.

0: κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.

0: για τζιν και μου λέει πολύτρια.
1: Αυτό σου πάει τέλεια.
0: Φοράω ένα άλλο.
1: Καλά, αυτό φοβερό.
0: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
1: Τι τέλειο. Αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
0: Ναι, κοπελιά, σίγουρα. Γιατί αυτό είναι το δικό μου.
2: Generation. Για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
0: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation. Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
2: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
0: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
2: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.
3: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
4: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
5: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
3: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
4: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
5: Φοβάμαι!
4: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
3: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
4: Μπράβο!
6: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
7: Συνεργασία.
8: Μυστήριο.
9: Δράση.
10: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
11: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
12: Συνεργάσου με την παρέα σου.
13: Λύσε τους γρίφους.
14: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
15: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
6: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
16: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
17: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
18: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
17: Σκέψου, πράκτικα.
19: Η ώρα είναι 10.
20: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνει.

Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.

0: Βελόπουλα. Πώς κοιμήθηκες χθες?
1: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
0: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
0: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-0-51-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
3: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσουμε μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιό.

0: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
1: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
0: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
1: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
2: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
4: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
5: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
3: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς! Τι ήταν αυτό?
4: Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
5: Φοβάμαι!
4: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
3: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
4: Μπράβο!
6: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
7: Συνεργασία.
8: Μυστήριο.
6: Δράση.
7: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
8: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
7: Συνεργάσου με την παρέα σου.
8: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
7: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
6: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
8: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
9: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20-333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
10: Η ώρα είναι 11. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
11: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
1: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
0: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται? Στο κέντρο του Αγρινίου.
1: Το κατάστημα Βασίλη Σπύρου Ράπτης. Και δεν είναι μόνο στο κέντρο πια. Σήμερα και σε ένα νέο σύγχρονο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
0: Και τι θα βρω εκεί?
1: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
0: Οπότε μιλάμε για κάτι καινούριο.
1: Καινούριο στο χώρο, διαχρονικό στην αξιοπιστία. Και για όσους το γνωρίζουν ήδη, λειτουργεί και το κατάστημα στο κέντρο της πόλης. Υπό την επωνυμία Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Μια επιχείρηση με ιστορία. Εθνική Οδός Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
2: Πάω για τζιν και μου λέει η πολίτρια:
3: αυτό σου πάει τέλεια.
2: Φοράω ένα άλλο.
3: Καλά, αυτό φοβερό.
2: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
3: Τι τέλειο, αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
2: Ναι κοπελιά, σίγουρα, γιατί αυτό είναι το δικό μου.
4: Generation, για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
5: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation. Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
4: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
5: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
4: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.
6: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
7: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
6: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
7: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
6: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
7: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
6: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
7: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
6: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
7: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
6: Τηλέφωνο 26410-91-760.
7: Κινητό 6945-3627-08.
6: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
8: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
1: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
8: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
1: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
8: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη. Το ψήσιμο του Οβελία είναι εύκολη υπόθεση για μας. Βρείτε μοτέρ, ψισταριές, είδη μπαρμπεκιού. Καλό Πάσχα!

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Αιτωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Η ώρα είναι 12. Αντένα Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Antenna Star, το ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Έλα να πάμε στα Καμένα, στον Ημιτό και στην Αυλώνα, πουλιά και πεύκα, συλλογή σου

0: Η ώρα είναι μία. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 2. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.